0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 6. 984.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ράδιο.
1: Από το μεσημέρι και μετά, σταμάτη τη μουσική. Ασταμάτη. 9.84. 9.84. Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: www.sport.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
5: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, προς Καλάνη, Αρχάνες.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf

0: Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
17: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
16: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
17: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
16: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή με νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του ορμούς. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα με τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί στην κατηγορία κινδύνου 4 για την πρόκληση πυρκαγιάς, κίτρινη προειδοποίηση για Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες την ημέρα και έως 400 πτήσεις ημερησίως τα Σαββατοκύριακα συνθέτουν την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Ψίχολα στους Δήμους για τις παραλίες. Αντιδράσεις προκαλεί η καταβολή μειωμένων εισόδων. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο εξώσεων από μισθωμένα κτίρια, όπου στεγάζουν την υπηαγωγία, βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Ανοιχτές αυλές για τρίτη χρονιά από το Δήμο, 15 Ιουλίου με 14 Αυγούστου, σε 12 σχολικές μονάδες της πόλης. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής του Μαραθίτη στο Ηρακλείο, αναφέροντας ότι από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα δεν έχουν καθόλου νερό στα σπίτια τους. Στάση εργασίας και απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, για την μονιμότητα στο δημόσιο. Στην Ιεράπετρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου το 52ο Φεστιβάλ Κνέ Οδηγητή στο Πάρκο Μήνους στις 7.30 το απόγευμα. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς τα απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. 15 Ιουλίου η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Ζεστός ο καιρός σήμερα, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 με 6 υποφόρου, θερμοκρασία έως στους 37 βαθμούς Κελσίου.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
22: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
23: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Ξεκινήσαμε λοιπόν. Εσείς φτάσαμε στη Δευτέρα. Έχει ο Ιούλης 13. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 984 και ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Ένας μήνας ο οποίος είναι ούτως ή άλλως πάντα γεμάτος με φως, με ήλιο, με γιορτές, με πανηγύρια. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιοφώτων. Σάρα με ένα ρο, Σάρα με δύο και Ηλιόφωτος είναι ονόματα τα οποία αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Εάν είστε μέσα σε αυτούς που εορτάζουν, χρόνια σας πολλά. Να είστε γεροί και να είστε δυνατοί. Αλλά ο Ιούλης είναι γεμάτος με όλα αυτά τα όμορφα, τα καλοκαιρινά, που γεμίζουν τις ζωές μας και γεμίζουν τα βράδια μας. Κάτι που το έχουμε ανάγκη ούτως ή άλλως, γιατί τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν είναι τόσο δύσκολα που τις περισσότερες φορές στη διαχείρισή τους παγιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι με τη σκέψη μας, με το λογισμό μας, με την ψυχή μας, με τα συναισθήματά μας. Στα 10 λεπτά λοιπόν μετά τις 8, τόσο από μένα όσο και από τον Νίκο Σφακενάκη, καλημέρα ζεστή από τη μία, ευχές για ό,τι καλύτερο σε όλους εσάς. Ο χάρτης ο μετεωρολογικός, όπως επίσης και ο χάρτης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δείχνει ότι πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχουν σήμερα κίτρινη προειδοποίηση, μια κατάσταση παραπάνω αυξημένη σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιάς. Για τους νησιώτες, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, Δωδεκάνης ανεβαίνοντας προς τα πάνω, Ανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας μέχρι και τη Λέσβο. Να ξέρετε όλοι όσοι μας ακούτε από αυτές τις περιοχές ότι είστε στο κίτρινο, μια παραπάνω περιοχή, μια παραπάνω προσοχή, συγγνώμη. Και υπάρχουν βέβαια και δύο περιοχές, Θεσσαλονίκη και Κιλκής, που σήμερα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναβούν και πάντα αφήνουν τις ζωές μας εκτεθειμένες. Πυρκαγιές σε επιχειρήσεις, στο κτίριο του θεάτρου μπάτμιντον, γκαζάκια στην Πάτρα για σήμερα. Φωνικές πυρκαγιές στην Ανδαλουσία, 13 οι νεκροί. Στην Ταϊλάνδη έρευνες στα αποκαίδια της φωνικής παμπ με μπλοκαρισμένες εξόδους που παγιδεύτηκαν τα θύματα. 27 οι νεκροί, 63 οι τραυματίες στην Παγκόγκ συγκεκριμένα. Είναι αυτά και άλλα τόσα τα οποία βρίσκονται στον αφρό της σημερινής επικαιρότητας. Λίγο πολύ την ειδησιογραφία την έχετε σαν πρώτο άκουσμα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 984. Εγώ θα το προχωρήσω και θα το πάω λίγο παρακάτω και μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Παραλίγο τραγωδία στη Χερσόνησο, τρελή πτήση γιοταχή, το αυτοκίνητο που οδηγούσε Γάλλος ξέφυγε από την πορεία του, απογειώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα γιοταχή τα οποία σμπαράλιασε. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ένας από τους οδηγούς των οχημάτων δεν συνεθλίβει από τον υπτάμενο Γάλλο για κλάσματα του δευτερολέπτου. Κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και επίσης μπορείτε να διαβάσετε. Σχολική στέγη, αντιμέτωπος με μπαράζ εξώσεων, ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα, έλεγαν ακριβώς. Ναι, ήταν κάπως αλλιώς.
Τώρα που είμαστε εκεί, είμαστε αλλιώς. Όταν τους τα έλεγαν η Ένωση, να με συγχωρείτε τώρα θα σας το πω, αλλά όταν σας τα έλεγε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων και όταν τα έφερναν μπροστά σας οι δάσκαλοι το προηγούμενο διάστημα, ανυπιαγωγή, όπως επίσης και η Λαϊκή Συσπήρωση, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ζητούμενο ήταν για εσάς πώς... Θα το πούμε λίγο διαφορετικά, να μην φανεί ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Τώρα να δω πώς θα διαχειριστεί. Και από την άλλη βέβαια, ανοιχτές αυλές στα σχολεία. Αυτό βλέπω από την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο τα παιδιά που η γειτονιά τους δεν διαθέτει ιδιαίτερους χώρους άθλησης να μπορούν ανεξάρτητα οι ηλικίες να παίξουν ή να αθληθούν μαζί με τους φίλους τους αλλά και τους γονείς τους. 36ο Δημοτικό, 6ο ΕΠΑΛ, 1ο ΙΕΚ, Γενικό Λύκειο Αλικαρνασσού, 5ο και Γυμνάσιο 11ο Λύκειο, 8ο Γενικό Λύκειο, 28ο Δημοτικό Σχολείο, 12ο Γυμνάσιο, 11ο, 26ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 8ο Γυμνάσιο, μαζί με το 7ο Γενικό Λύκειο στο Γιώφυρο. Για εσάς που μένετε σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτές τις περιοχές, για να ξέρετε. Και πάμε λίγο παρακάτω. Επίθεση στα γραφεία της Εύης Βολουδάκη, έγραψαν συνθήματα μίσους και βανδάλισαν το κτίριο. Ψίχουλα για τους ναυαγοσώστες στους δήμους της Κρήτης. Θερινές εκτόσεις ξεκινά το κυνήγι των προσφορών. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατανυκτική πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό στις Γούρνες Παιδιάδος. Η Ιράν είπα με ανανεωμένη επιθετικότητα ξανάρχισαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μουντιάλ, έρχονται δύο τεράστιοι ημιτελικοί μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Αγγλίας, Αργεντίνης. Φτάνει το Μουντιάλ προς το τέλος του. Αθηναϊκός τύπος, έτσι για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την ινβισιογραφία. Ανοίγουν φάκελοι με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες, που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος από τα νέα και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, τι αποκαλύπτει έρευνα, 750 έως 1150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Μπράβο! Εφόπλο ανάπτυξη από την εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατικοποίησης. Και αν πάτε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα, καθημερινά και άλλα, για όσους δεν το έχετε δει, πραγματικά θα βρείτε αναλυτικά την αναφορά του τι χρωστάμε, πού χρωστάμε, γιατί χρωστάμε. Ξέρετε, μνημόνια, εποπτείες, χρέη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, EFSF και όλα τα υπόλοιπα. Θα το δείτε αναλυτικά και να δείτε τι άλλο μας φορτώνουν επίσης στις πλάτες. Για εσάς που θέλετε να ξέρετε, για εσάς που δεν θέλετε να ξέρετε, καλά μπάνια. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους από τον ελεύθερο τύπο. Μανιφέστο τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, 16 χρόνια μετά ήρθε η ώρα να κλείσει το συλλογικό τραύμα. Δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για το φωνικό ολοκαύτωμα στη Μαρφίν, στο κάδρο 3 ακόμα υποτεί, ποινικές διώξεις για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία και άλλες κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, και το τρίγωνο της Βερμούδας από την εφημερίδα Μανιφέστο για σήμερα. Στο
Σωκράτης Φάμελος, Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης. Η κόντρα επιλέγει το θέμα το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Και ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Από την εστία το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη για νέα συνέντευξη βόμβα. Political, ποιοι θέλουν νεκρούς, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Από τη Δημοκρατία, ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρελικός νονός του Κόπολα, είπε έφαγα τη σφαίρα για να μείνω, για να μείνει πάνω το αφεντικό. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορικής, στην μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέματα τα οποία σήμερα μπορείτε να διαβάσετε μέσα από τις εφημερίδες, τόσο στον τοπικό τύπο, όσο επίσης και στον αθηναϊκό τύπο, με αρκετά νέα και αρκετά τροχιά επίσης από τους δρόμους μας. Συνεχίζουμε να είμαστε απρόσεκτοι, συνεχίζουμε να είμαστε βιαστικοί, συνεχίζουμε να κάνουμε εκείνες τις ωραίες κινήσεις για να μπούμε καρφί μπροστά από τον άλλο. Συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε γιατί υπάρχουν τα κολονάκια και υπάρχουν εκείνα τα σημεία όπου δεν μπορούμε να τρέχουμε με το ρυθμό που τρέχουμε και σε σημεία όπου γίνονται τα έργα. Τα έργα ωστόσο ταλαιπωρία πάντα έχουν, αλλά έργα γίνονται. Συνεχίζουμε να είμαστε αμετανόητοι για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, αν κάθε φορά έχουμε Άγιο Βοηθό, ας προσέξουμε μήπως γυρίσει αυτός ο Άγιος το βλέμμα του καταλού κάποια στιγμή να δει κάποιον άλλον και χαθούμε εμείς μέσα σε αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το ρεπορτάζ επίσης είναι αναλυτικό σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία έγιναν στην Χερσόνησο με τον ωραίο το Γάλλο, ο οποίος πραγματικά έφυγε από τη μία πλευρά σε πτήση με το αυτοκίνητό του για να πάει από την άλλη πλευρά και ήταν πραγματικά, είχε Άγιο Βοηθό και αυτός και η συνεπιβάτης, όπως επίσης και ο άνθρωπος που δευτερόλεπτα πριν είχε απομακρυνθεί από το αυτοκίνητό του και δεν έπεσε πάνω του. Αμετανόητη, τόσο όσο. Πρωινή διαμαρτυρία και επιστολή. Και επιστολή από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου, τόσο προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όσο και προς την αστυνομία. Φτιάξανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για να μιλήσουν για ενδοοικογενειακή βία την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Αλλά σε αυτή τη συνάντηση καλέσανε όλο τον κόσμο, εκτός από αυτούς που θα έπρεπε να καλέσουν, το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Νόμου Ηρακλείου, φορέα που για δεκαετίες, πόσες είναι, τρεις, ναι, υπηρετεί αδιάκοπα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και οικογενειακής βίας. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή αλλά παράληψη ευθύνης. Με αυτό το αίσθημα σας απευθύνω την παρούσα επιστολή. Αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων, η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, και λέει: η παράληψη αυτή δεν αφορά ένα πρόσωπο, ούτε μειώνει στο ελάχιστο το έργο του Συνδέσμου. Πληγώνει όμως κάτι βαθύτερο, το θεσμικό σεβασμό προς το έργο και τη συλλογική μνήμη γυναικών που εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν, άνοιξαν δρόμους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα έργο το οποίο συνεχίζεται με την ίδια ένταση, την ίδια πίστη, την ίδια ευθύνη, την ίδια συνέπεια. Και συνεχίζει, οφείλεται λοιπόν αν μη τι άλλο, ο στοιχειώδης θεσμικός σεβασμός προς ένα φορέα, ο οποίος πρωτοστάτησε σε μια εποχή που ακόμα και η λέξη κακοποίηση δεν είχε θέση στο δημόσιο διάλογο,
στην Κρήτη με τις γνωστές κοινωνικές ιδιαιτερότητές της, όπου η σιωπή, τα ταμπού, οι προκαταλήψεις και οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις λειτουργούσαν πάντα αποτρεπτικά. Κάποιες γυναίκες τόλμησαν, πήραν ρίσκα, αποφάσισαν να καταρρύψουν το ρητό, άκου βλέπε σώπα. Ανασήκωσαν μανίκια, δημιούργησαν δομές, ανέπτυξαν συνεργασίες, ενημέρωσαν τις τοπικές κοινωνίες του νησιού, στάθηκαν δίπλα σε χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Σε μια εποχή που η πολιτεία δεν διέθετε ακόμα τους θεσμούς και τα εργαλεία που διαθέτει σήμερα, 30 χρόνια αργότερα. Το έργο μας δεν χτίστηκε με σκοπό την αναζήτηση προβολής, ούτε με την προσδοκία ανταλλαγμάτων. Οικοδομήθηκε πάνω στην ανιδιοτελή προσφορά εκατοντάδων εθελοντριών και συνεργατών, που αφιέρωσαν χρόνο, ψυχή, γνώση σε ένα δύσκολο πεδίο, χωρίς να ζητήσουν ποτέ στήριξη από την πολιτεία. Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων αφορά την αίσθηση ότι η ιστορική διαδρομή ενός πρωτοπόρου φορέα, με όλους τους κινδύνους που αντιμετώπισε και τις δυσκολίες, για να εδραιώσει το έργο του και την προσφορά εκατοντάδων εθελοντών, δεν ετύχαν του θεσμικού σεβασμού που τους αναλογεί. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου από τη γέννησή του αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη όχι μόνο απέναντι στη δική μου συνείδηση, αλλά και απέναντι στις γυναίκες που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετούν το Σύνδεσμο με αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο. Θα ήθελα να σε απευθύνω προσωπική πρόσκληση, αφιερώστε λίγο χρόνο να γνωρίσετε την πορεία του Συνδέσμου μας, όχι για να αποδώσετε τιμή στα πεπραγμένα του, αλλά για να γνωρίσετε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας του τόπου μας, μιας ιστορίας που γράφτηκε με επιμονή, συνέπεια, καθημερινό αγώνα σε εποχές που πολλοί δίστασαν να περπατήσουν ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια. Εγώ καταλαβαίνω ότι ή να δεχτώ, λέω επίσης με βάση την κοινή λογική, ότι εντάξει, ο Χρυσοχοΐδης και ο κάθε Χρυσοχοΐδης αυτό δεν το ήξερε. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά η ελληνική αστυνομία με την οποία αυτή την ώρα συνεργάζεται ο Σύνδεσμος και του Μπαλίν, όλα αυτά προς το καλό της γυναίκας και για την αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων της ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο, δεν ήξεραν ότι μέσα στους καλεσμένους θα έπρεπε να έχουν ένα φορέα που αν μη τι άλλο προσπαθεί να τους βοηθήσει και βοηθά. Αξιότιμη κύριε Ταξιέρχε, η μακρόχρονη συνεργασία του Συνδέσμου με την ελληνική αστυνομία υπήρξε πάντα για εμάς σχέση αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και κοινού αγώνα απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Ακριβώς γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ένα ειλικρινή προβληματισμό. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Ηράκλειο, για την οποία επικοινωνήσατε προσωπικά μαζί μου και μου ζητήσατε να ενημερώσω τα μέλη του Συνδέσμου μας, ώστε να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Το έπραξα με πολύ χαρά και προθυμία, γιατί πιστεύω πως κάθε δράση που αφορά την αντιμετώπιση της βίας αξίζει τη συμμετοχή όλων μας. Η παρουσία των μελών μας ήταν ουσιαστική, καθώς 63 μέλη παρευρέθηκαν. Η απουσία όμως του ίδιου του φορέα από τη θεσμική εκπροσώπηση της εκδήλωσης προκάλεσε εύλογη απορία και ομολογώ μια αίσθηση πικρίας. Δεν πρόκειται για την απουσία μιας ακόμα καρέκλας και ένα πάνελ, πρόκειται για την απουσία της αναγνώρισης ενός φορέα που εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Φορέα που τόλμησε να δημιουργήσει δομές σε μια εποχή που η κοινωνία δίστασε να ψιθυρίσει λέξεις,

0: εκτίμησης και οι μελλοντικές πρωτοβουλίες να αναγνωρίζουν τη συμβολή όλων όσοι υπηρέτησαν, συνεχίζουν να υπηρετούν αυτό το δύσκολο κοινωνικό αγώνα. Δεν θα πω κάτι άλλο, αλλά κάνετε και τους, θα υπενθυμίζετε η κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Γιατί όταν δεν τα υπενθυμίζεις, έχουν την εντύπωση ότι, ξέρετε, είμαστε εμείς, μόνο εμείς και κανείς άλλος εκεί δίπλα.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
8: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας,

0: Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπονται λιχανείς, είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Συντονισμένοι στο ράδιο 94, σας καλημερίζουμε μαζί με τον Νικόλα Σφακιανάκη άλλη μια φορά. Φτάσαμε στη Δευτέρα, έχει 13 ο Ιούλης, υψηλές σήμερα θερμοκρασίες και στην Κρήτη. Από τους 34 ξεκινάμε από βορρά κοντά και κατεβαίνουμε στους 37 κατά τόπους, εκεί στα νότια της Κρήτης, βορειοδυτική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ, και να θυμάστε έχουμε ένα κίτρινο κίνδυνο ή κίτρινη προειδοποίηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιάς, χάρτης ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτά για να ξέρετε, και μικροκλίμα κάθε περιοχής που πάντα μας δίδει τα δικά του τα δεδομένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Σας υπενθυμίσουμε, μέχρι 31 Αυγούστου θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με φωτιές, σε ό,τι έχει να κάνει με γκαζάκια, σε ό,τι έχει να κάνει με επιθέσεις κλπ. Ο κόσμος είναι γεμάτος με τρέλα, ο κόσμος είναι γεμάτος με βία. Υπάρχουν και νεότερα στοιχεία αναφορικά με τα φωνικά ρίχτερ στην Βενεζουέλα. Στους 4.490 οι νεκροί μέχρι στιγμής, συνεχίζουμε να μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό με τους αγνοούμενους, εκεί κοντά στις 50.000. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω, γιατί σήμερα ή από εδώ και κάτω και για κάμποση ώρα, με την βοήθεια δύο εκλεκτών καλεσμένων θα σας παρουσιάσουμε. Αμέσως μετά τον Καναδά, παρακαλώ. Είναι Άρτη Αφιχθέντης και οι δύο από τον Καναδά. Είναι δικοί μας. Είναι ο Γιάννης Ανιφαντάκης και η Αγγελική η Ευσταθοπούλου. Αυτά τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση, κατανάλωση αλκοόλ, και τα αποτελέσματα της έρευνας που το 24 και 25 έγιναν στα σχολεία από το δίκτυο αλκοολογίας Κρήτης. Ο κύριος Ανιφαντάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί εδώ από το βήμα της ίδιας εκπομπής, τον γνωρίζετε. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ, κύριε Ανιφαντάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγελική Δουλγεράκη, και εγώ σας ευχαριστώ για την ευαισθησία του σταθμού αλλά και τη δική σας που δείχνετε στα θέματα αυτά που αφορούν την νεολαία.
0: Και η κυρία Αγγελική Ευσταθοπούλου, η οποία είναι κλινική κοινωνική λειτουργός, συστημική θεραπεύτρια, και είναι εδώ απέναντί μου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κυρία Δουλγεράκη.
0: Μια έρευνα η οποία έγινε σε σχολεία δείχνει τη σχέση των παιδιών μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση αλκοόλ. Ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει κατά κόρον, από τις μικρές αλικίες, την οτροπία ως τρόπο ζωής και λοιπά, κύριε Ανιφαντάκη, τα γνωρίζετε και τα θυμάστε όλα αυτά. Τις προσπάθειες που γίνονται από το δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης και το Αλκοολογικό Ιατρείο και τα ΚΟΠΑ Κρήτης και την επιστροφή. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία πραγματικά είναι χαρακτηριστικά του τι λέμε εμείς, του τι λένε τα δικά μας τα παιδιά και ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Μία έρευνα τα στοιχεία της οποίας ήδη έχουν παρουσιαστεί στον Καναδά. Γιατί στον Καναδά πρώτα, τι έγινε εκεί?
1: Ναι, καλημέρα και πάλι. Στον Καναδά διεξήχθη τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ένα παγκόσμιο συνέδριο που αφορούσε τον νόμο και την ψυχική υγεία. Δηλαδή εκεί που ο εισαγγελέας συναντάει τον ψυχίατρο ή τον κλινικό ψυχολόγο. Τον κλινικό ψυχολόγο ή ο εισαγγελέας συναντάει τον ψυχίατρο στο επαγγελματικό πλαίσιο ή τον κλινικό ψυχολόγο. Δηλαδή πως ο εισαγγελέας αντιμετωπίσει ένα ψυχασθενή ή ένα εξαρτημένο άτομο που προσέρχεται στην υπηρεσία του, ή πως ο ψυχίατρος θα μπορέσει να εφαρμόσει τον όποιο νόμο ισχύει με τα άτομα που έχουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα ή κάποια εξάρτηση. Αυτό λοιπόν το θέμα που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί τόσο πολύ, παρά το ότι γίνονται προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, συζητήθηκε στο πλαίσιο αυτό, όπου υπήρχαν βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία, την Αμερική και την Ευρώπη, σχετικά με εμπειρίες και καλές πρακτικές που υπάρχουν στα πιο προηγμένα κράτη. Αυτό που αφορά τώρα εμάς και παρουσίασε ενδιαφέρον στο συνέδριο αυτό είναι ότι η έρευνα που κάναμε εμείς αφορά ουσιαστικά σε μια παράνομη και παραβατική συμπεριφορά, όχι μόνο των νέων αλλά όλης της κοινωνίας. Γιατί ο νέος για να φτάσει να έχει στα χέρια του ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό, κάποιος το έχει δώσει, συνήθως κάποιος ενήλικας, σπάνια ένα άλλο ανήλικο παιδί. Οπότε αυτός ο ενήλικας που δίνει σε ένα ανήλικο ένα αλκοολούχο ποτό, συχνά υψηλό βαθμό, γιατί στην έρευνα βγαίνει ότι το ουίσκι και, και οι βότκες έχουν υψηλό ποσοστό κατανάλωσης, αυτό μας λέει ότι κάποιος δεν προσέχει και εκεί είμαστε όλοι συνένοχοι, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οπότε εδώ έρχεται το κομμάτι του νόμου να πλησιάσει το κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί το παιδί το οποίο πίνει έχει θέματα ψυχικής υγείας. Δεν είναι τόσο απλό ότι ένα 12χρονο, 13χρονο που βρήκαμε εμείς μας έχει ένα 10% των παιδιών στην ηλικία αυτή πίνουν βαριά αλκοολούχα ποτά. Οπότε το ερώτημα είναι καταρχήν για ποιο λόγο τα χρειάζονται. Για ποιο λόγο ένα 12χρονο παιδί χρειάζεται να πει μια βότκα για ένα ουίσκι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι ποιος το επιτρέπει να το πίνει αυτό. Έχουμε σχολικές εκδρομές, έχουμε τα πάντα όλα. Και το τρίτο είναι τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά αυτά. Με τις οικογένειες αυτές. Γιατί όπως είπατε είναι ένας τρόπος ζωής που εάν ο παππούς, ο γονιός, ο οποιοσδήποτε στο 5χρονο παιδί του λέει έλα να δοκιμάσεις τη ραγή γιατί θα γίνεις άντρας. Έχουμε πολλά δεδομένα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την ανδριοσύνη, ένα λανθασμένο πρότυπο ανδριοσύνης που συνδέεται με τα υψηλόβαθμα ποτά. Και δεύτερον, το πρότυπο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης. Ότι πίνουμε όλοι, πίνουμε παντού, πίνουμε πολύ, δεν δίνουμε σημασία στους κινδύνους και τους άμεσους που μπορούν να αφορούν στο οδήγημα ή σε αυτό που λέγατε πριν πολύ σωστά στην ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου υπάρχει ενδοοικογενειακή βία μετά από κατανάλωση αλκοόλ, όπου τα φρένα του μυαλού μας έχουν εξασθενήσει, οι αντιστάσεις μας έχουν εξαφανιστεί και ο άνθρωπος αφήνει το θυμό του ελεύθερο ίσως πάνω στο λάνθος πρόσωπο που μπορεί να είναι η γυναίκα του ή το παιδί του. Οπότε η ενδοοικογενειακή βία που τόσος ντόρος έγινε στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατανάλωση αλκοόλ.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπει και στους δρόμους επίσης τι γίνεται. Η χρήση του αλκοόλ ή διαφόρων άλλων ουσιών, ναι. Όταν μιλάμε για το αλκοόλ, είναι ουσίες, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ψυχότροπες ουσίες.
0: Ναι. Αυτά τα ζούμε και τα μετράμε σε θύματα. Να ρωτήσω κάτι και αμέσως μετά πάω να ακούσω μια πρώτη κουβέντα από την κυρία Ευσταθοπούλου. Κύριε Ινφαντάκη, όλα αυτά τα συζητάμε. Και τα συζητάμε χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με το αλκοολογικό ιατρείο, από το αλκοολογικό ιατρείο, με τα κοπά, με την επιστροφή κλπ. Και πάει λέγοντας. Αυτή την προσπάθεια που γίνεται από όλους εσάς, που ουσιαστικά είσαστε εθελοντές μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι σήμερα αυτό που έχει κάνει η πολιτεία είναι να σας ακούσει έτσι όπως πρέπει να σας ακούσει. Η πολιτεία έχει ανταποκριθεί, η τοπική κοινωνία έχει ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα τα οποία ουσιαστικά της δίδεται και σε αυτό το καμπανάκι που εσείς χτυπάτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η Δήμη, είναι οι περιφέρειες και δεν είναι το ζητούμενο να σας ξεφορτωθούμε με μία εκδήλωση, είναι να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, να έχουμε εκείνους τους χώρους, να έχουμε εκείνες τις δουλειές, να έχουμε εκείνες τις συναντήσεις, να έχουμε εκείνες τις συνεδρίες, να έχουμε πάρει πάνω μας σαν τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού όλο αυτό που κάνετε εσείς επιστημονικά και μόνοι σας αυτή την ώρα για να μπορέσετε να ενημερώσετε. Αναρωτιέμαι τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, εδώ ξύνεται μια ανοιχτή πληγή, διότι από το 2000 που υπάρχει ο Σύλλογος Η Επιστροφή, που ιδρύθηκε από κάποια φωτισμένα άτομα της πόλης μας, δεν έχουμε δει μια ουσιαστική στήριξη. Για παράδειγμα σας λέω ότι φέτος το Πανεπιστήμιο Κρήτης μας στέρισε την αίθουσα που μας είχε παραχωρήσει για να κάνουμε τις συναντήσεις μας και εμείς αλλά και οι ομάδες των οικογενειών, και τώρα είμαστε ουσιαστικά χωρίς στέγη, βρισκόμαστε κάποιες φορές στα σπίτια μας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι στο χώρο της πόλης του Ηρακλείου μπορεί να βρεθεί ένας χώρος κάλλιστα, αν υπάρχει η θέληση και η βούληση, ούτως ώστε να στεγαστεί αυτός ο σύλλογος. Όσο για εμάς τους εθελοντές που τα χρόνια αυτά προσπαθούν να κρατήσουν αναμένη αυτή τη φλόγα της πρόληψης, που δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος φορέας που να τόσα χρόνια να δουλεύει στο κομμάτι αυτό στα σχολεία, είναι για την καλή μας, από την καλή μας τη θέληση και την επιθυμία μας να μεταδώσουμε κάποιες πληροφορίες στα παιδιά, ούτως ώστε ίσως κάποια να μπορέσουν να βοηθηθούν. Παρά το ότι έχουμε στείλει επιστολές στην περιφέρεια και για ένα σεμινάριο που θα γίνει το Σεπτέμβριο, ζητώντας μια μηδαμινή, θα έλεγα, βοήθεια. Διότι μπροστά στα ποσά που δίδονται σε άλλες εκδηλώσεις, σε γλέντια, σε αθλητικούς συλλόγους και όλα αυτά, εμείς ζητάμε μια φορά στα 10 χρόνια μια ελάχιστη βοήθεια. Έχουμε μία απάντηση που δεν θέλω να τη σχολιάσω. Οπότε μας αφήνουν τελείως μόνους, αλλά όταν κάποιες φορές, κάποιες στιγμές χρειάζεται να σχολιάσουν ένα δυσάρεστο γεγονός, νομίζουν ότι κάνουν τα πάντα αυτοί. Μιλάω με λίγο πικρία, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί τουλάχιστον κάνω το ρεπορτάζ. Εσείς μπορεί να εκφράζετε πικρία, αλλά εγώ κάνοντας το ρεπορτάζ και έχοντας από κοντά μια συνεργασία με όλους εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με το δίκτυο αλκοολογίας Κρήτης, δεν έχω ακούσει σήμερα, μέχρι σήμερα, να υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες από διάφορους δήμους ή από την περιφέρεια για να στηρίξουν όλοι αυτοί σας την προσπάθεια. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Δηλαδή, φεύγει ο ειδικός από εδώ, φεύγει από το δίκτυο αλκοολογίας, έχει μπει μέσα στα σχολεία, έχει κάνει όλη αυτή την έρευνα, πάει σε ένα παγκόσμιο συνέδριο και αντί να υπάρξει εκείνη η πρωτοβουλία και να καταλάβει τι γίνεται, τόσες αίθουσες υπάρχουν, τόσα υπάρχουν, έρχεστε πάλι και μου ξαναλέτε τα ίδια που λέγαμε πριν από καιρό, ότι συναντιόμαστε στα σπίτια μας γιατί δεν έχουμε το δίκτυο, γιατί δεν έχουμε το χώρο να συναντηθούμε μεταξύ μας, γιατί η περιφέρεια ή ο Δήμος ή οι Δήμοι, δεν είναι μόνο ο ένας Δήμος που μπορεί να βρίσκεται στο Ηράκλειο, είναι πάρα πολλοί Δήμοι. Είναι με τις Φεστού, είναι τις Γόρτινας, ακριβώς, είναι τις Βιάννου, είναι της Χερσονήσου, είναι του Αρκαλοχωρίου. Είναι όλοι αυτοί οι Δήμοι που θα έπρεπε να σας στηρίζουν και βέβαια οι Δήμοι όλοι της Κρήτης που θα έπρεπε να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και να είναι αρρωγή σε τέτοιου είδους.
1: Ναι, βέβαια, εδώ να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία κατά κύριο λόγο στεγάζει τις ομάδες των οικογενειών, τα κόπα που λέτε. Συνήθως οι περισσότεροι βρίσκονται σε χώρους της Εκκλησίας. Μας έχει παραχωρήσει η Εκκλησία και για το λόγο αυτό την ευχαριστούμε.
0: Σας αφήσαμε λίγο παραπίσω και ζητάω συγγνώμη, κυρία Σταθοπόλου. Δεν ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω, αλλά πιάστηκα με την κουβέντα.
2: Καλά το κάνατε.
0: Με το Γιάννη.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ο κύριος Ανιφαντάκης έχει πολλά χρόνια εμπειρίας, γνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα του Ηρακλείου. Εγώ σαν καινούριο μέλος, εδώ και περίπου 2 χρόνια στην επιστροφή, προσπαθώ και βλέπω τον αγώνα που κάνουν όλοι οι εθελοντές. Να ξέρετε ότι και για μένα όλο αυτό το κίνητρο έχει να κάνει με το πώς οι άνθρωποι που είναι μέσα στην επιστροφή δέχονται τους νέους εθελοντές και που βλέπουμε τη σπίθα στα μάτια τους ακόμα μετά από τόσα χρόνια, και είμαστε κι εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή, νιώθω πολύ ευγνώμων για όλο αυτό. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της ευαισθητοποίησης στα σχολεία της Κρήτης. Είχε ξαναγίνει πριν από περίπου 10-13 χρόνια αντίστοιχη έρευνα, τα δεδομένα της οποίας έχουν παρουσιαστεί και αυτά παλιό, πάλι από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης, και θεωρήσαμε ότι εφόσον πηγαίνουμε στα σχολεία για πρόληψη και ευαισθητοποίηση, είναι καλό να τη συνεχίσουμε αυτή την έρευνα, να δούμε αν έχει κάτι αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες ευρωπαϊκές του 2014 που φτάνει μέχρι και το 2024, με κάποια αρκετά, θα λέγαμε, ενθαρρυντικά δεδομένα, αλλά δυστυχώς όχι τόσο πολύ για την Ελλάδα και ειδικά για την Κρήτη με βάση αυτά που βρήκαμε εμείς. Αυτό που έχει σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχουμε στα σχολεία, γιατί τα δεδομένα σε σχέση με τα σχολεία που έχουμε επισκεφθεί στο σύνολο δεν είναι τόσο πολλά. Και αυτό διότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, υπάρχει έλλειψη χρόνου, οι καθηγητές αγχώνονται με την ύλη κτλ. Είναι δύσκολο να συλλεχθούν δηλαδή τα δεδομένα. Αυτό όμως που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε προηγουμένως έχουν γίνει παρεμβάσεις στο 12,86% του συνόλου των σχολείων του Ηρακλείου, του νομού. Okay. Και σε ό,τι αφορά στη δευτεροβάθμια, δηλαδή στα γυμνάσια και τα λύκεια, είναι πάνω από το 1/4 των σχολείων όλων του νομού, όπου έχουμε πάει και έχουμε κάνει παρεμβάσεις.
0: Λύστε μου μια απορία μου. Πάτε στο σχολείο, κάνετε τις παρεμβάσεις, μιλάτε με τους μαθητές, ενημερώνετε τους μαθητές για όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αυτούς υπάρχει συνεργασία?
1: Ναι, ο Σύλλογος Επιστροφή έχει από παλιά πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας να μπορεί να εισέρχεται στα σχολεία και να κάνει την ενημέρωση αυτή. Οπότε κάθε χρόνο παίρνουμε από τη δευτεροβάθμια, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ανάλογη πιστοποίηση. Για λογικό είναι, για να μπορούμε να εισερχόμαστε στα σχολεία.
2: Ωστόσο, τα σχολεία χρειάζεται να πάρουν ειδική άδεια για να δεχθούν τους εθελοντές με ημερομηνίες, ονόματα κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία και κάποιες φορές έλλειψη χρόνου, διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να επιλύονται άμεσα. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Δώστε μας την εικόνα των παιδιών μας. Δώστε μας την εικόνα που έχουν αναφορικά με τη γνώση για το αλκοόλ, την αντιμετώπιση γενικότερα αυτού του τρόπου ζωής στα δικά τους ερεθίσματα.
2: Ναι. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν είναι ότι όσο μικρότερα είναι οι μαθητές, τόσο περισσότερο ενημερωμένοι είναι και θα λέγαμε πιο πολύ ευαισθητοποιημένοι. Είναι έτοιμοι να πάνε κόντρα στα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, καταλαβαίνουν τους κινδύνους. Και θεωρούμε ότι αυτό το ηλικιακό κομμάτι, δηλαδή οι νέοι περίπου από 10 μέχρι 13 ετών, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιούνται, να γνωρίζουν όλο και περισσότερα πράγματα και να τους κάνουμε αρρωγούς σε αυτό το έργο της πρόληψης και της ενημέρωσης. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι ηλικιακές κατηγορίες, καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά έχουν ήδη καταναλώσει τα περισσότερα αλκοόλ, είναι στην εφηβεία σε μια δύσκολη αναπτυξιακή περίοδο για τα ίδια, είναι πιο επιρρεπή στο ζήτημα των ομοτήμων, στο να κάνω αυτό που κάνει ο φίλος μου, άρα εφόσον ο φίλος μου πίνει γιατί είναι μάγκας ή γιατί είναι ένα πρότυπο ζωής του, πρέπει να το κάνω κι εγώ. Έτσι, είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο πίνουν τα νέα παιδιά, είναι το ζήτημα των ομοτήμων, οι φίλοι δηλαδή, και σε δεύτερο επίπεδο το άγχος και να νιώσουν ευδιάθετα, να νιώσουν χαρούμενα.
0: Αυτό που προκύπτει είναι?
2: Αυτό που προκύπτει είναι ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να ακολουθήσουμε το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, έτσι ώστε η πρόληψη να είναι πιο στοχευμένη. Άλλα πράγματα χρειάζονται τα παιδιά από 10 μέχρι 13 ετών, άλλα πράγματα χρειάζονται τα παιδιά από 14 μέχρι 18 ετών. Τα πρώτα παιδιά χρειάζονται ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πρόληψη. Τα παιδιά που είναι σε εφηβεία, ας πούμε, από 14 μέχρι 18 ετών, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι είναι σύμμαχοι με τους ενήλικες, να νιώσουν την ενσυναίσθηση από τους ενήλικες, να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να τους κάνουμε συμμέτοχους σε αυτές τις δράσεις. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που η ενημέρωση στα οποία γίνεται όχι στα σχολεία αλλά σε άλλα πλαίσια, έχει τύχει να έρθουν παιδιά στην ιατρική σχολή Κρήτης ή σε άλλες δομές, δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο. Έχουν γίνει δράσεις και με την τροχιά Ηρακλείου, όπου τα παιδιά συμμετείχαν πολύ ενεργά αυτή τη ηλικία, δηλαδή από 14 μέχρι 18 ετών. Οπότε είναι σημαντικό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να μην έχουν αυτοτελή χαρακτήρα, αλλά να δούμε τον τρόπο που θα κινητοποιήσουμε τους νέους ανάλογα με την ηλικία τους.
0: Εγώ θα σταματήσω σε εκείνο το άλλο, το πώς θα κινητοποιηθούμε εμείς που μπορεί να είμαστε εκεί απ' έξω, διότι αυτό το οποίο αναφέρετε μέσα στην έκθεσή σας, το είπατε πριν από λίγο διαφορετικά, αλλά το διαβάζω αυτό λεξί, μέσα από τις συναντήσεις μας στα σχολεία διαπιστώσαμε πως κάποιοι μαθητές κατά κύριο λόγο λυκείου 14 έως 18 ετών εμφανίζονται προβληματισμένοι αναφορικά με τη στάση που πρέπει να έχουν απέναντι στους γονείς και στους συγγενείς τους. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να ταρακούν κουνήσει γονείς και συγγενείς.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε ακούσει σε πολλά σχολεία από διαφορετικά παιδιά σε αυτό το ηλικιακό πλαίσιο, όπου μας λένε ότι αυτά που μας λέτε λίγο ή πολύ τα γνωρίζουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντισταθούμε απέναντι στους γονείς μας, όταν θα μας πούνε πάρε να δοκιμάσεις ή όταν θα μας πούνε πιες, γιατί αλλιώς δεν θα πάμε σε ένα γλέντι. Τι μπορούν να κάνουν εκείνα, πώς μπορούν να αντισταθούν. Και είναι μία περίοδος για τα παιδιά αυτή όπου οδεύουν προς την ενηλικίωση, άρα αισθάνονται πολύ πιο κοντά σε αυτό το ηλικιακό στάδιο και εκείν, φανταστείτε την προσπάθειά τους να μπουν στους ενήλικες αλλά να είναι σε τέτοια κόντρα μαζί τους, εσωτερική κόντρα. Οπότε ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό που ζητάμε είναι και η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων πάνω στο ζήτημα του αλκοόλ, έτσι ώστε να μπορέσουν να οριοθετηθούν και οι νέοι αργότερα.
0: Ωραία, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε για να δούμε ακριβώς αυτό που ρωτήσατε μέσα στα σχολεία και αυτό που απαντήσατε, γιατί κάποιοι από εμάς πρέπει πραγματικά να σοκαριστούν για να καταλάβουν ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Όταν διαβάζω μια ερώτηση, απλά ενδεικτικά το λέω για εκείνους που θα περιμένουν να ακούσουν, σε ποια ηλικία δοκίμασες για πρώτη φορά αλκοόλ πριν από τα 11, πριν από τα 12 και 13, τι είδους ποτά καταναλώνει συνήθως, και σου λένε τα παιδιά μέσα από αυτή την έρευνα μπύρα, κρασί, ερακί, ουίσκι, βότκα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε πίσω.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 9.84.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα. Έλα στο Ζήνωνα.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Γιάννη Νιφαντάκη, Αγγελική Ευσταθοπούλου, αναφορικά με αυτή την έρευνα που έγινε στα σχολεία σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από το δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης. Μιλάμε για την περίοδο 24-25-26, αρχές 26. Το ερώτημα το οποίο είχα θέσει, κυρία Ευσταθοπούλου, και συνεχίζω με εσάς, είναι: τι ρωτάτε, τι απαντάτε? Γιατί αυτό τουλάχιστον που εγώ βλέπω μπροστά μου λίγο πολύ σοκάρει.
9: Ναι. Μία πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι: τα παιδιά ποια ηλικία θεωρούν κατάλληλη να δοκιμάσουν για πρώτη φορά αλκοόλ? Βλέπουμε λοιπόν ότι στα ηλικίες 10 με 13 ετών θεωρούν στο 64,3% τα 18 έτη κατάλληλη ηλικία, ενώ όπως γνωρίζουμε πλέον τα 21 είναι η σωστή ηλικία να ξεκινήσει κάποιος να δοκιμάσει για πρώτη φορά αλκοόλ. Μόνο λοιπόν το 25% των παιδιών από 10 έως 13 ετών γνωρίζουν την απάντηση τη σωστή. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα 12% που θεωρεί ότι τα 12 έτη είναι κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί τα δεδομένα τα λαμβάνουμε σε χαρτί έντυπο. Αυτό το 12% που απαντάει ότι είναι τα 12 έτη η σωστή ηλικία για να ξεκινήσει να πίνει, με ποια αφορμή το απαντάει? Το απαντάει επειδή εκείνα τα παιδιά του 12% έχουν δοκιμάσει αλκοόλ στα 12 τους? Το απαντάει σαν πρόκληση σε εμάς που πάμε να κάνουμε την παρέμβαση? Είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, ότι υπάρχει ένα 12% που θεωρεί την ηλικία των 12 ετών κατάλληλη για να ξεκινήσει να πιει για πρώτη φορά. Σημαντικό επίσης στην ερώτηση πόσες φορές έχεις καταναλώσει αλκοόλ, ότι ένα αισιόδοξο ποσοστό του 37% των παιδιών από 10 μέχρι 13 ετών ποτέ δεν έχουν δοκιμάσει. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα παιδιά μόνο το 16% δεν έχει δοκιμάσει ποτέ αλκοόλ, και το 27,7% έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από 40 φορές. Άρα έχουμε το 1/4 και παραπάνω των παιδιών που ερωτήθησαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από 40 φορές στη ζωή τους από τα 10 μέχρι τα 14 έτη. Και δυστυχώς ένα 20% και των δύο ηλικιακών ομάδων έχει δοκιμάσει αλκοόλ πριν από τα 11 χρόνια. Για να συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε, είτε ότι κάποιος από τον οικογενειακό περιβάλλον τους προέτρεψε γι' αυτό, είτε το αλκοόλ είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο στο σπίτι τους. Είναι λοιπόν κάτι να μας προβληματίσει. Άλλο δεδομένο το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ανιφαντάκης προηγουμένως, είναι ότι τα παιδιά επιλέγουν τα βαριά ποτά. Βλέπουμε δηλαδή ότι το 34-35% των νέων καταναλώνουν ουίσκι και βότκα, ενώ ένα πάνω από το 20% των παιδιών επιλέγουν συνδυασμό ποτών. Ενώ στις ηλικίες 10 με 13 έτη ένα αισιόδοξο 35,2 δεν έχει πιει ποτέ και καθόλου αλκοόλ, αλλά και ένα 22,4 επιλέγει και αυτό συνδυασμό ποτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ποσοστά να τα σκεφτεί κανείς, ότι σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις έχουμε πάνω από το 1/4% παιδιά που είτε έχουν πιει πριν από τα 12 τους, από τα 11, είτε καταναλώνουν συνδυασμό ποτών ή βαριά ποτά. Και γενικότερα ότι η ουσία είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμη σε αυτά.
8: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι λένε οι ενήλικες, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γονείς, οι κηδεμόνες σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατάσταση και με τα ποσοστά αυτά, και πραγματικά να υπάρχουν μέσα στα σχολεία που δεν πάνε. Γνωρίζω τι σημαίνει μέσα στα σχολεία, διότι στα καλέσματα τέλος πάντων όλων αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται είναι οι ελάχιστοι, οι ίδιοι οι οποίοι πηγαίνουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, τις ενημερωτικές συναντήσεις που γίνονται και αφορούν τα παιδιά. Λες πραγματικά και αυτό που λέμε, εγώ εργάζομαι για το μέλλον, το αύριο του παιδιού μου έχει να κάνει μόνο με μια εξεταστική περίοδο, έχει να κάνει μόνο με τις πανελλαδικές και τίποτα άλλο, σε μια κοινωνία που τις έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι άλλα πρότυπα. Εμείς οι ίδιοι το επιλέγουμε διαφορετικά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με αγόρια ή με κορίτσια.
10: Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πριν απαντήσω σε αυτό, να σας πω για ποιο λόγο κάναμε την έρευνα αυτή το 24-25.
8: Για πείτε.
10: Εσείς μας λέτε, δημοσιογράφοι, κάθε τρεις και λίγο, ότι το τάδε ανήλικο παιδί προσήχθη στα επίγοντα του τάδε νοσοκομείου.
8: Σωστά.
10: Λόγω αλκοολικής τοξίκωσης, δηλαδή μεθυσμένο. Όχι μόνο στο καρναβάλι του Ρεθύμνου, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε σχολικές εκδρομές, σε πάρτι κτλ. Έχουμε παιδιά τα οποία καταλήγουν στα πρώτων βοηθειών των νοσοκομείων, διότι απλά έχουν μεθύσει. Το λέω απλά εντός εισαγωγικών. Μία μάλιστα φορά, θα θυμάστε, κυρία Δουλγεράκη, ότι στο Ρεθύμνο ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, λόγω του ότι μέθησε. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει τι άλλο χρειάζεται, τι άλλα μηνύματα θα πρέπει να πάρουμε. Έτσι. Αυτό το απευθύνουμε και αυτό στους υπεύθυνους, οι οποίοι δυστυχώς...
8: Ποιοι είναι υπεύθυνοι, είπαμε, για εσάς?
10: Υπεύθυνοι είναι όλη η πολιτεία, από την κυβέρνηση μέχρι τον δήμαρχο, μέχρι τον διευθυντή του σχολείου.
8: Ο οποίος θα έπρεπε να κάνει τι?
10: Ο οποίος, αναλόγως στη θέση του καθενός, θα έπρεπε είτε να ενημερώνει είτε να ελέγχει. Δηλαδή η αστυνομία θα πρέπει να ελέγχει. Στους δρόμους να έχουμε τα βράδια αλκοόλ τεστ, που αν πάμε σε άλλες χώρες είναι πολύ συχνά. Εδώ σπάνια. Δυστυχώς, έτσι. Η δευτεροβάθμια ή το σχολείο μας περιπτώσει θα πρέπει να ενημερώνει, αλλά να μην βασίζεται σε τρεις εθελοντές που όταν μπορούν και έχουν όρεξη να πηγαίνουν, αλλά να γίνεται κάτι συστηματικά, διότι μία φορά, καταλαβαίνετε, ότι θα πάω εγώ σε ένα σχολείο μία φορά, όσο καλά και να τα πω, δεν μπορώ να ανατρέψω τον πατέρα που πάει ή τη μάνα που πάει στην ταβέρνα και δεν μεθάει, αλλά πίνει τα 2-3 ποτηράκια και μετά μπαίνει και οδηγάει. Δεν είναι μεθυσμένο
8: άνθρωπο. Μα δεν μπορούμε να το ποινικοποιήσουμε και το καταλαβαίνουμε.
10: Ναι, το ποινικοποιούμε όμως. Είναι παραβατική συμπεριφορά αυτή του πατέρα. Δεν το ποινικοποιούμε. Ο νόμος το
8: λέει. Για το ένα ποτηράκι σας λέω.
10: Εγώ σας λέω πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σας λέω το ένα ποτηράκι είναι σχετικό. Μπορεί να είναι 0,2 ml, μπορεί να είναι ένα ποτήρι μπύρας, έτσι που είναι τεράστιο. Οπότε δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος αυτό, ότι πάνω από ένα ποσοστό αλκοόλ απαγορεύεται η οδήγηση.
8: Θα πρέπει ουσιαστικά να ξέρουμε το τι, το πώς και το γιατί. Το πού και το γιατί. Το πώς μπορούμε να γίνει έτσι και το πώς μπορούμε να γίνει αλλιώς. Και πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας να επιλέγουν σωστά.
10: Κοιτάξτε, στις παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία, εκπαιδεύουμε τα παιδιά, κάνουμε ένα παίξιμο ρόλου, όπου τα παιδιά είναι στο αυτοκίνητο με τους γονείς, μετά από την ταβέρνα, όπου δεν είναι κανείς μεθυσμένος, αλλά έχουν πιει το κοινωνικό πιωτό, που είναι κάποια ποτήρια κρασιού, μπίρας ή ρακής. Και το παιδί λέει στο γονιό, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να μπω στα μάξι που οδηγάς, γιατί έχεις πιει. Και ο γονιός καφνιάζεται. Λέει, μα πώς, μια χαρά νιώθω, μπορώ να οδηγήσω. Λέει, ναι, αλλά έχεις πιει παραπάνω και δεν μπορώ να μπω. Όταν λοιπόν ο γονιός ακούσει από το παιδί του, τον έφηβο ή την έφηβη, αυτό το πράγμα ότι τον ελέγχει ουσιαστικά το παιδί του, σίγουρα θα νιώθει διαφορετικά. Και μαθαίνουμε στα παιδιά να λένε όχι. Να λένε όχι, δεν μπαίνω σε ένα αμάξι που το οδηγάει κάποιος που έχει πιει. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αρχίζουμε από την οδήγηση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η καθημερινή συμπεριφορά αυτή, η οποία συμπεριφορά, αν μπορούσε να βελτιωθεί, θα είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Τώρα, σχετικά με τις διαφορές αγοριών-κοριτσιών, βλέπουμε στην έρευνα αυτή, παράδειγμα, στην ερώτηση σε ποια ηλικία μπορείς να πιείς για πρώτη φορά αλκοόλ χωρίς φόβο, βλέπουμε ότι τα αγόρια τα 12χρονα είναι στο 5%. Ενώ τα κορίτσια τα 18χρονα είναι στο 29 και τα 22χρονα στο 15. Τα κορίτσια είναι γενικά πιο προσεκτικά από τα αγόρια. Τώρα στην ερώτηση κλειδί, πότε έπιες για πρώτη φορά αλκοόλ, αυτό δεν το ξέρουμε ουσιαστικά, γιατί θα πρέπει να ρωτήσουμε τη μητέρα μας αν όταν ήταν έγκυος είχε πιει αλκοολούχα ποτά. Διότι αν είχε πιει έστω και ένα ποτήρι κρασί, αυτό το ποτήρι κρασί παρέμεινε για 6 ώρες στον αμμιακό σακό, το έμβριο αυτό κοιμόταν μια χαρά, ηρέμησε, και ήταν αυτή η πρώτη φορά που ήπιαμε κρασί, στη γιαγιά της μάνας μας. Πόσες γυναίκες έχουν δοκιμάσει κρασί ενώ είναι έγκυες? Αρκετές. Και διότι κάποτε οι γυναικολόγοι δεν ήταν τόσο πολύ ευαισθητοποιημένοι στο να απαγορεύουν ρητά τσιγάρο και αλκοόλ στην εγκυμοσύνη. Οπότε πολλοί μπορεί να έχουμε πιει, και λέω στο πρώτο πληθυντικό, πρώτη φορά αλκοόλ όταν είμαστε στη γιαγιά της μάνας μας. Αλλά και εδώ έχουμε σημαντικές διαφορές. Τα κορίτσια είναι υπερδιπλάσια των αγοριών σε σχέση με το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουν ή πότε έχουν πει για πρώτη φορά αλκοόλ. Και τα αγόρια βέβαια, πριν τα 11 έχουμε 15%, πριν τα 12-13 άλλη μια φορά 15%, ενώ τα κορίτσια ποτέ είναι στο 16%. Οπότε τα κορίτσια γενικά προσέχουν πολύ περισσότερο από τα αγόρια, που αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι τα κορίτσια σίγουρα έχουν άλλη ανατροφή σχετικά με τα αγόρια και άλλα πρότυπα σχετικά με τα αγόρια. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα και ένα βιολογικό, μια βιολογική παράμετρο. Για ποιο λόγο 18 ετών το αλκοόλ? Διότι ο οργανισμός μας στην ηλικία αυτή αρχίζει να παράγει ένα ένζυμο, το οποίο ένζυμο βοηθάει στη μετατροπή της εθυλικής αλκοόλης σε ζάχαρα. Χωρίς το ένζυμο αυτό, η εθυλική αλκοόλη βρίσκεται μέσα στο αίμα μας και απορροφάται με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή με την εφίδρωση ή με την ενούρηση. Μόνο μετά τα 18 μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το ένζυμο στον οργανισμό, το οποίο μετατρέπει το αλκοόλ από εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα. Οπότε τα παιδιά μεθάνε πολύ εύκολα και κρατάει αυτή η μέθη πάρα πολύ, ελλείψη αυτού του ενζύμου. Τώρα, ποια ποτά πίνεις περισσότερο? Εδώ έχουμε δυστυχώς ένα 10% και στα δύο φύλλα ουίσκι βότκα, έτσι. Και μόνο η διαφορά στο τίποτα, ότι δεν πίνουμε τίποτα, 16% των κοριτσιών και 8% των αγοριών. Δηλαδή διπλάσια κορίτσια από ότι αγόρια δεν πίνουν τίποτα. Πόσα ποτά πίνεις? 1-2 ποτά ίση, περίπου στα 20% των δύο φύλων, και 10 ή περισσότερα, 5% τα αγόρια και σχεδόν 0 τα κορίτσια. Οπότε έχουμε τεράστιες διαφορές στα δύο φύλλα. Τώρα το ερώτημα, γιατί πίνεις, όπως είπε πριν η κυρία Σταθοπούλου, για την παρέα, για το κέφι, και έχουμε σχεδόν τα ίδια ποσοστά εδώ και στα δύο φύλλα. Πόσες φορές μέθησες? Τα αγόρια πολύ περισσότερο από τα κορίτσια, σχεδόν τα διπλάσια, και καθόλου διπλάσια τα κορίτσια από τα αγόρια. Έχουμε δηλαδή εδώ αντίστροφα αποτελέσματα. Στην ερώτηση εάν τα παιδιά μπορούν να πιούν και οι έφηβοι με ασφάλεια αλκοόλ, έχουμε πάλι τεράστιες διαφορές. 21% λένε τα κορίτσια ποτέ και μόνο 14% τα αγόρια. Οπότε έχουμε σημαντικές διαφορές στα δύο φύλλα. Και αυτό θα μπορούσε βέβαια να το εκμεταλλευτούμε εμείς, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τα κορίτσια στην τάση αυτή που έχουν να προσέχουν περισσότερο, και να τα κάνουμε αρχηγούς, leader, ούτως ώστε να επηρεάζουν και τα αγόρια. Αυτό είναι ένα στρατηγικό εργαλείο, θα λέγαμε, στην διαδικασία της πρόληψης, που αν το χειριστούμε σωστά, οι καθηγητές, οι ενήλικες, να ενισχύσουμε τα κορίτσια να λένε όχι και να επηρεάσουν, και πιστεύω ότι τα αγόρια επηρεάζονται εύκολα από τα κορίτσια στην ηλικία αυτή. Οπότε, αν ενισχύσουμε τα κορίτσια, θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στα αγόρια. Αυτό που είπε η κυρία Φτωθοπούλου, η λογική των ομοτήμων, το λέμε peer education, δηλαδή εκπαίδευση ομοτήμων, όπου εκπαιδεύουμε τα μεγαλύτερα παιδιά να λένε κάποια πράγματα στα μικρότερα. Δηλαδή, η τρίτη γυμνασίου να πει στην πρώτη γυμνασίου. Εκπαιδευμένα παιδιά τη τρίτη γυμνασίου, με καθοδήγηση δικιά μα κτλ. Να λένε κάποια πράγματα, διότι μεταξύ τους συνεννοούνται καλύτερα.
8: Σαφέστατα.
10: Καταλαβαίνονται καλύτερα.
8: Και στο κομμάτι της ενδοσχολικής βίας και των εντάσεων, κάποια στιγμή, δεν ξέρω βέβαια πώς προχώρησε και αν προχώρησε αυτό σε εργαλείο, στα σχολεία είχαν μπει οι ομάδες των μαθητών που επηρέαζαν τις άλλες τις ομάδες από άλλες τάξεις για να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Μιλήσατε στην αρχή για την πανευρωπαϊκή έρευνα, δεν την ξεχνάω. Το κρατάω λίγο προς το τέλος για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για αυτό το σεμινάριο ευαισθητοποίησης που είναι να γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ποια είναι η θέση μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάταξη στην Ευρώπη αναφορικά με τη χρήση αλκοόλ από τους νέους?
10: Ναι, κοιτάξτε, στη έρευνα αυτή η λεγόμενη ΕΣΠΑΤ γίνεται κάθε 10 χρόνια στην Ευρώπη, που συμμετέχει και η Ελλάδα, και με τον τρόπο αυτό έχουμε έτσι ένα μπούσουλα για το τι γίνεται, για το τι γίνεται στα πράγματα αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση, μία τάση μείωσης σε κάποιες ηλικίες, σε κάποιες χώρες. Παράδειγμα, η Ιταλία έχει μία μείωση στα ποσοστά αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα δεν φτάνουν στα κατάλληλα γραφεία των υπουργών και των αρμοδίων, ούτως ώστε με βάση αυτά τα αποτελέσματα να ληφθούν πραγματικά κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα. Οι έρευνες δεν γίνονται για αυτό σκοπό. Οι έρευνες γίνονται για να μπορούν να ενημερώσουν τους υπεύθυνους για τις δράσεις που θα είναι καλό να ακολουθήσουν. Αν γίνει έρευνα για να πούμε ότι βγάλαμε κάποια νούμερα, αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Είναι τζάμπα κόπος, τα λέγαμε. Η έρευνα γίνεται...
8: Στάσου, κύριε Νεφαντάκη. Αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κλπ. Σταματάμε την πώληση αλκοόλ προς τους νέους. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Πιστεύετε ότι πραγματικά είναι για να γίνει κάτι, για να φανεί ότι κάτι γίνεται και ότι δεν έχει ουσία? Τι προτείνετε ακριβώς?
10: Κοιτάξτε, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα μέσα από το ρεπορτάζ ότι άλλο πράγμα είναι ότι θεσπίζω ένα νόμο και άλλο πράγμα είναι να εφαρμόζω τον νόμο. Έχει τεράστια διαφορά. Διότι το αν το σούπερ μάρκετ θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει ποτά στον ανήλικο είναι θέμα της ταμείας του σούπερ μάρκετ. Πόσο λοιπόν αυτή η ταμεία σε έχει εκπαιδευτεί και τι εντολή έχει πάρει από τον προϊστάμενό της να πουλήσει, να μην πουλήσει? Έτσι. Αυτό βέβαια έχει άμεσα να κάνει με τον έλεγχο που θα υποστεί αυτή η ταμεία στο σούπερ μάρκετ για να πουλήσει το ουίσκι στον πιτσιρικά. Ωραία, γίνονται πολλές εξαγγελίες, γίνονται πολλά προγράμματα, γίνονται πολλά, αλλά εμείς και εσείς
9: βλέπουμε... Για την έρευνα που λέτε, ναι, αναφορικά λοιπόν με την έρευνα για την οποία μιλήσαμε πριν, για την πανευρωπαϊκή, βλέπουμε ότι τα ποσοστά στην Ελλάδα για το 24 είναι πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, με εξαίρεση τη μέθη, για την οποία η Ελλάδα ευτυχώς είναι κοντά στο μέσο όρο. Έτσι βλέπουμε ότι για το σύνολο σχεδόν των 16χρονων στην Ελλάδα, το 92% είναι αρκετά ή πολύ εύκολο να βρουν αλκοόλ αν το θελήσουν. Αυτό που έλεγαμε και πριν λοιπόν, ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, είναι κάτι εύκολο και ακόμα και μέσα στο σπίτι δυστυχώς. Ενώ σχεδόν 9 στους 10 έχουν καταναλώσει νοπνευματώδη ποτά, παραπάνω από ένα ποτήρι. Μάλιστα, στην κατανάλωση αλκοόλ εντός των τελευταίων 30 ημερών βλέπουμε ότι αναφέρουν οι 3 στους 5 ότι έχουν καταναλώσει το τελευταίο μήνα. Ενώ τουλάχιστον 1 στους 3 έχει πολύ πρόσφατα, μέσα στις 10 τελευταίες μέρες, πιει υπερβολικά. και μάλιστα κάποιες φορές και πάνω από 5 ποτά, ενώ ένα στους 8 έχει μεθύσει κατά την ίδια περίοδο. Το 2024 συνεχίστηκε η μείωση που είχε ξεκινήσει να παρατηρείται ήδη από το 19 για τους 16χρονους στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε ότι από το 94% που ήταν το 2015 στο αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ, το ποσοστό πέφτει σε 89% το 19 και 86% το 2024. Το 24 λοιπόν συνεχίζεται μία

0: μείωση που παρατηρείται από την τελευταία σχεδόν δεκαετία. Κατά κύριο λόγο με τα ποσοστά να αναφέρονται στην τρέχουσα κατανάλωση αλκοόλ, και παρόλα αυτά όμως είναι κάποια δεδομένα τα οποία θα πρέπει να μας χαροποιούν, αλλά όχι να μας αποτρέπουν, ας πούμε, από το να σκεφτούμε παραπάνω και να συνεχίσουμε το ζήτημα της πρόληψης και να συνεχίσουμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό. Γιατί όσο το αλκοόλ είναι επιτρεπτό ή τέλος πάντων είναι άμεσα διαθέσιμο στους νέους, υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν βλέπουμε ότι παιδιά πίνουν πάνω από 5 ποτά σε μία έξοδο, για παράδειγμα. Όπως είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης, είναι σημαντικό ότι ο νόμος 5216 έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με την τελευταία αναθεώρηση τέλος πάντων. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν σχετικοί έλεγχοι. Το κακό είναι ότι τα παιδιά βρίσκουν πάντα τρόπο να ξεφεύγουν με πλαστή ταυτότητα, με ψεύτικα δεδομένα, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους γονείς τους, οι οποίοι μετά βρίσκονται απέναντι στον νόμο, με το κίνδυνο να καταδικαστούν για παραμέληση ενηλίκου. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συστημικά, θα λέγαμε, γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά ή μόνο τους γονείς. Γι' αυτό ζητάμε την συμμετοχή των γονέων σε ζητήματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως είπαμε και πριν, θα μπορέσουν να οριοθετήσουν τους νέους.
1: Σημαντικά όλα αυτά. Και επανέρχομαι στο τελευταίο, γιατί εσείς κάνετε ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης, τίτλος «Στην οικολογική κοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και των σύνθετων προβλημάτων». 29 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου θα μας δώσετε περισσότερα πράγματα, αλλά ξαναρωτώ και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγα στην αρχή και αυτό που λένε τα 18 χρόνια τα παιδιά ή λίγο πριν από τα 18, από τα 14, 16 έως τα 18, που έλεγα ότι μέσα από αυτή την έκθεση μου έκανε εντύπωση, έτσι όπως αναφέρατε, έλεγα στην κυρία Ευσταθοπούλου, το πώς θα προσεγγίσουν τα ίδια είτε συγγενείς είτε η οικογένεια κλπ, για να σταματήσουν πρωτίστως αυτοί ως κακό παράδειγμα την χρήση του αλκοόλ. Υπάρχει κάποιος τρόπος, δεν ξέρω αν είναι μαγικός, δεν ξέρω αν είναι ένα μαγικό φίλτρο, δεν ξέρω τι στην ευχή γίνεται, που να πει ο Γιάννης, η Αγγελική, ο Νίκος, χρησιμοποιώ τα δικά μας τα ονόματα να παρεξηγηθούμε, ναι, αφού νοιάζομαι και νοιάζομαι πραγματικά, κανένας μας ή κανένας δεν γεννήθηκε γονιός, τα μαθαίνει όλα στην πορεία. Ακούγα έναν γονιό να λέει, έχω τόσα πράγματα μέσα στο μυαλό μου, έχω βάλει τόση γνώση μέσα στο μυαλό μου, ξέρω τόσα πράγματα για όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς να είμαι γονιός και προσπαθώ κάθε μέρα να μάθω. Γιατί λοιπόν να μην γίνει και εκεί μια προσπάθεια και να μην ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερο ο κάθε γονιός, ο κάθε κηδεμόνας, ο κάθε συγγενής, να είναι ανοιχτά όλα αυτά, με όση προσπάθεια γίνεται, για να μάθω, να μάθει ο κόσμος, να μάθουμε όλοι μας περισσότερα πράγματα.
2: Ναι, με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι εχθές Κυριακή έγινε στο μοναστήρι της Χαλέπας στην περιοχή του νομού Ρεθύμνης μία από τις συναντήσεις που κάνουμε, το λεγόμενο Interclub, που είναι μια συνάντηση των οικογενειών της Κρήτης που είναι στα κλαμπ, στις ομάδες αυτές των ΚΟΠΑ, όπου όμως αυτή η συνάντηση είναι ανοιχτή για όλο το κοινό και μπορεί όποιος θέλει να ενημερωθεί να πάει να ακούσει αυτούς που έχουν 18 χρόνια αποχή, αυτούς που έχουν 15 χρόνια αποχή, αυτούς που έχουν υποτροπιάσει αλλά πάλι το έχουν σταματήσει, να δούνε πώς θα καταφέρνει αυτός ο κόσμος να απομακρυνθεί από το πιωτό και να κρατάει τον εαυτό του τόσα χρόνια, τόσο καιρό, σε μια σταθερή πορεία, σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Το σεμινάριο λοιπόν αυτό γίνεται, και σας ευχαριστώ που από τώρα το ανακοινώνετε, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις όποιους θέλουν να έρθουν. Είναι μια εβδομάδα εντατική, βιωματική, δεν θα κάνουμε μόνο μαθήματα, θα κάνουμε και πάρα πολλές βιωματικές ομάδες κτλ, όπου μπορεί να ενημερωθεί κανείς και να επαναπροσδιορίσει

0: κάνουμε τους συγγενείς έχουν να κάνουν με εκείνους οι οποίοι παίρνουν παραπάνω στοιχεία και παραπάνω ενημέρωση, έτσι, γιατί κάποιος θα λέει δεν με αφορά εμένα το θέμα αυτό, αφορά ας πούμε το Γιάννη, την Αγγελική, τον Νίκο, οι οποίοι με πίνουν. Όχι, αυτοί δεν ενδιαφέρονται αυτή την ώρα ούτως ή άλλως. Σας βλέπουν και γυρίζουν πλάτη και φεύγουν.
1: Ναι, είναι η κλασική αντιμετώπιση που αφορά όσους έχουν κάποια προβλήματα, ακόμα και ψυχιατρικά, να λένε μα εγώ μια χαρά είμαι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Οπότε ένας ο οποίος πίνει και έχει μια επικίνδυνη συμπεριφορά λέει οπότε θέλω το κόβω κτλ. Αυτά τα ακούμε εμείς πάντα. Το θέμα είναι όποιοι θέλουν να συνειδητοποιήσουν τις συμπεριφορές τους και να θέλουν ίσως και να τις αλλάξουν ή να καταλάβουν κάποια πράγματα, μπορούν να παρακολουθήσουν την εβδομάδα αυτή ευαισθητοποίησης, η οποία ή ένα μοναδικό μοντέλο εκπαίδευσης είναι πολύ συμβιασμένη σε μια εβδομάδα και πάρα πολύ αποτελεσματική, ούτως ώστε να δούνε ποια είναι η σχέση τους με το αλκοόλ, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να επηρεάσουν τα παιδιά τους, τους υπόλοιπους κτλ.
0: Χρειάζεται κάποιος να δηλώσει συμμετοχή?
1: Ναι, χρειάζεται να δηλώσει συμμετοχή για να δούμε τι ομάδες θα γίνουν. Ναι, χρειάζεται να δηλώσει
0: συμμετοχή. Πού μπορεί να σας βρει? Πρέπει να το κάνει από τώρα, πρέπει να το κάνει από το Σεπτέμβριο?
1: Έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας Σταθοπούλου που έχει αναλάβει τη γραμματεία.
2: Ναι, βεβαίως. Να το πω.
0: Βεβαίως. Αν εσείς θέλετε να το δώσετε δημόσια, σαφέστατα.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι το 697-44-25-754. Θα βγει δελτίο τύπου άμεσα, καθώς και η αφίσα του σεμιναρίου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός, γιατί έχει μία δομή συγκεκριμένη όπου μπορούν μόνο κάποια άτομα να το παρακολουθήσουν. Οπότε είναι σημαντικό από τώρα να οργανωθούμε κι εμείς, να ξέρουμε ποιοι θα.
0: Τι σημαίνει κάποια άτομα θα μπορούν μόνο να το παρακολουθήσουν?
2: Δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός, γιατί.
0: Αριθμητικά εννοείται.
2: Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης, έχει να κάνει με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα που θα κάνουν τα μαθήματα ή το συντονισμό και τη βοήθεια συντονισμού. Είναι βιωματικά, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην είναι μεγάλος ο αριθμός για να μπορέσουν όλοι οι συμμετέχοντες να πάρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, έτσι, και να βιώσουν και εκείνη την αλλαγή.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Το ωραία σχετικό, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ωραία, τα είπαμε άλλη μια φορά. Να δούμε τα αποτελέσματα ποια θα είναι.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι επίσης τόσο ωραία.
0: Τώρα, ναι. Και αν επιτέλους υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση από την πλευρά αυτού που έχουμε μάθει να λέμε πολιτεία, όποια και αν είναι αυτή η πολιτεία και όποιο όνομα αν έχει αυτή η πολιτεία.
1: Το μήνυμα της πολιτείας είναι ξεκάθαρο, κυρία Δουλγεράκη, ότι δεν με νοιάζει αν σκοτώνονται, αν μεθάνε, αν τραυματίζονται, αν υπάρχει βία. Αυτό το μήνυμα δεν είναι η πολιτεία, ότι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, διότι 25 χρόνια θα μπορούσε να υπάρχει κάποια παραπάνω ευαισθητοποίηση, ούτως ώστε να γίνει κάτι πιο δομημένο. Να μην κρέμεται σε 5 εθελοντές που για την καλή τους την καρδιά, από την καλή τους θέληση κάνουν ό,τι κάνουν. Το ελάχιστο πράγμα που κάνουν, έτσι, την ελάχιστο που κάνουμε εμείς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω. Η πολιτεία λοιπόν προτιμάει να σκοτώνονται μεθυσμένοι στους δρόμους, προτιμάει τα παιδιά μας να πηγαίνουν μεθυσμένα στο πρώτο βοηθειών, αλλά να μην κάνει τίποτα. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ και μας δώσατε όλα αυτά τα στοιχεία, αυτή την έρευνα που έγινε στα σχολεία που έγινε εδώ στην Κρήτη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Κύριε Νιφαντάκη, κυρία Σταθοπούλου, κύριε Σταθοπούλου, κύριε Νιφαντάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 1984. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές.

0: διαμονή στη Μήλο στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Να, σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία και κουβεντιάζαμε και κουβεντιάζουμε. Αναστάτωση στην Κάτω Αχαΐα με περιστατικό πυροβολισμού, με νεαρό ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με τραύμα στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα το τι ακριβώς έγινε. Τραγωδία στην άσφαλτο των Χανίων νωρίς σήμερα το πρωί. Βόρειος οδικός άξονας, γέφυρα Μπαλαλή, περιοχή από Κόρονα. Για εσάς που ξέρετε από Χανιά, μας ακούτε από την περιοχή, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, με θύμα ένα νεαρό άνδρα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Λέει ότι ο άτυχος μοτοσυκλετιστής κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν οι υποσυνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με αυτό το βανάκι. Είναι όλα εκείνα τα ωραία που κάνουν την ζωή μας και τις ημέρες μας πραγματικά αρκετά δύσκολες. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους ατυχήματα και τραγωδίες, τροχαίο σήμερα το πρωί επίσης και στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 31χρονου μοτοσυκλετιστή, 7 και 20 περίπου, όταν από συνθήκες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με επιβατηγό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω από πού να τα προλάβω και πώς να τα μεταφέρεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, χθες το πρωί είχαμε νεφνίδιο θάνατο σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Πηγιανό Κάμπο Ρεθύμνου, όταν 55χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Βρισκόταν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου που διέμενε, καθόταν στο τραπέζι, σηκώθηκε ξαφνικά και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους, προκαλώντας αναστάτωση. Στα 44 λεπτά μετά τις 9 θα σας πάω στην Αγία Μαρίνα την Βόνη. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Ιούλιος είναι γεμάτος με γιορτές και είναι γεμάτος με αυτά τα περίφημα πανηγύρια. Ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την χώρα είναι αυτό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Θα καλημερίσω τον πατήρ Γεώργιο Χριστοδουλάκη, είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου Βιάννου. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από εσάς και για τους, και να ακούσουμε από εσάς αυτό τον προγραμματισμό για να ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί ξέρετε τις περισσότερες φορές όταν είναι να επισκεφθούμε τις ημέρες της εορτής της Αγίας Μαρίνας σκεφτόμαστε, είναι Δευτέρα απόγευμα, είναι Τετάρτη απόγευμα, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, είναι κλειστά τα καταστήματα, θα έχει κόσμο, και η Αγία Μαρίνα στη Βόνη, η θαυματουργή, έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του κόσμου και συγκεντρώνει την αγάπη και τα βλέμματα όλου του κόσμου, γιατί μέρες πριν και μέρες μετά την επισκέπτονται για ένα προσκύνημα οι πιστοί, νομίζω, πατήρ Γεώργιε.
1: Ναι, εμείς να σας αναφέρουμε το πρόγραμμα της Ιεράς Μονής. Εμείς από τις 11 του μηνός Ιουλίου είναι καθημερινά όλο το 24ωρο ανοιχτά η Ιερά Μονή για τους προσκυνητές, οποίοι έρχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, δίνουν μια παρουσία στο μοναστήρι. Είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, είτε ξημερώματα. Η παρουσία είναι συνεχόμενη από τους προσκυνητές και θα είναι ανοιχτή και όλο το 24ωρο μέχρι και τις 19 του Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό για να ξέρει ο καθένας από εμάς. Ανοιχτή είναι από την Παρασκευή η Εκκλησία, ο Ιερός Ναός, και θα παραμείνει ανοιχτός όλο το 24ωρο μέχρι 19 Ιουλίου, όποτε βολέψει τον καθένα για να πάει για το προσκύνημά του.
1: Ναι, και θα τελείται καθημερινά θεία λειτουργία νυχτερινή, είτε τα Σάββατα Κυριακή πρωινές θεία λειτουργίες.
0: Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει την παραμονή και σε ό,τι έχει να κάνει με την ημέρα της εορτής, εκεί τα πράγματα έχουν και, εντάξει, ένα άλλο προγραμματισμό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Εκεί πέρα είναι τώρα η πιο ευχάριστη για μια στιγμή που βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται στην Αγία Μαρίνα και αναπαύονται εκεί πνευματικά με το κεράκι τους, με την προσευχή τους, με την αγωνία τους που έχουν εκεί καθημερινά οι άνθρωποι στην εποχή μας. Και είναι μια περίοδος η οποία οι άνθρωποι, βέβαια, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο που έρχεται, γιατί παραμονή και μέρα ο κόσμος είναι πολύ μεγάλο σε αριθμό. Και προσπαθούμε το Σεβασμό του Μητροπολίτη Μεσσηρία-Ανδρέα, την Επιτροπή τη Διπούσα με τον Πατέρα Μεθόδιο, τους ιερείς μας, τους εθελοντές μας, όλοι μαζί εκεί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα άψο κεράκι του, να μπορέσει να περάσει με ησυχία και να μην έχουμε τίποτα απρόσμενα περιπτώσεις.
0: Ναι, πατήρ Γιώργη, την Πέμπτη ο Εσπερινός είναι τι ώρα ξεκινάει?
1: 7.30.
0: Στις 7.30 την επόμενη μέρα, Παρασκευή, ενήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας, όρθρος, Θεία Λειτουργία, νομίζω ξεκινάτε από νωρίς το πρωί, ναι?
1: Ναι, κανονικά 7 και 4 και αρχίζουμε εκεί, ναι.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Θα έχουμε και την ευλογία, θα είναι ο Άγιος Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος, θα είναι εδώ μαζί μας, στον Εσπερινό και την μέρα της Αγίας Μαρίνας.
0: Ναι.
1: Θα είναι εδώ, θα χωροστατήσει το πρωί, μαζί με άλλους ιεράρχες εδώ από την Κρήτη.
0: Ούτως ή άλλως και όλος ο κλήρος και όλος ο λαός εκεί μαζεύεται στην Αγία Μαρίνα. Είπαμε ότι μπορεί να νοιάζει ή να μην νοιάζει, να είναι σωστό ή να μην είναι σωστό, αλλά είναι εκείνο το πανηγύρι που ανοίγει όλα τα πανηγύρια όλης της Ελλάδας, αυτό της Αγίας Μαρίνας της Σαβώνης. Και το λέω αυτό γιατί από τον Ιούνιο έβλεπα αυτά τα δελτία τύπου, τα οποία εκδιδόντουσαν από τον Δήμο Αρκαλοχωρίου και Μηνώ Απεδιάδος, για να το πω σωστά, για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονταν να πάρουν άδεια έτσι ώστε να στήσουν τον πάγκο τους, για να βρίσκονται σε όλη αυτή τη διαδρομή από το κέντρο της Βόνης, από την αρχή της Βόνης, φτάνοντας μέχρι ψηλά την Αγία Μαρίνα. Μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, με αρκετά μεγάλη γιορτή, και για μας είναι ιδιαίτερη χαρά η Αγία Μαρίνα, που όπως ξέρετε καθημερινά κάνει θαύματα στη ζωή μας, σε όλους μας προσωπικά ή μαθαίνουμε από το δίπλα μας καθημερινά τα θαύματα που έκανε η Αγία Μαρίνα, και έτσι είναι μια ζωντανή παρουσία στην εποχή μας που έχει τόσο ανάγκη αυτή την παρουσία πνευματική.
0: Και για όσους δεν προλάβουν Κυριακή, μέχρι Κυριακή 19 Ιουνίου θα είναι η Εκκλησία ανοιχτή όλο το 24ωρο. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως Πέμπτη 30 Ιουλίου, 7 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα, για να ξέρετε όλοι εσείς που επιθυμείτε να πάτε να προσκυνήσετε.
1: Ναι, το μοναστήρι προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν στην πολυκοσμία να έρθουν ή θέλουν να είναι πιο προσωπικοί η επαφή τους με την Αγία Μαρίνα, και αυτό είναι κατανοητό για όλους μας. Ξέρουμε ότι όλοι μας έχουμε δύσκολες στιγμές, ευχάριστες στιγμές, οποίες θέλουμε να ανάψουμε το κερί μας, να κάτσουμε στην εικόνα με την ησυχία μας, να προσκυνήσουμε, να κάτσουμε λίγη ώρα δίπλα στην Αγία Μαρίνα. Και γι' αυτό το μοναστήρι είναι και όλο το χρόνο ανοιχτό, δεν είναι μόνο αυτές τις τέτοιες, απλώς το ωράριο αλλάζει, είναι όλο το χρόνο το μοναστήρι ανοιχτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, πατήρ Γιώργη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και με την εορτή της Αγίας Μαρίνας και το περίφημο πανηγύρι, το μεγαλύτερο της χώρας. Ανοίγει όλα τα υπόλοιπα σε όλη την Ελλάδα. Να είστε όλοι σας καλά. Με τον Νίκο Σφακιανάκη σας λέμε αντίο για σήμερα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Σαχίνης. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
4: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
3: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3,65 €. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2,46 €. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1,65 €. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2,39 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
6: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
10: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Τραγωδία στην άσφαλτο το πρωί στα Χανιά, όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του κατά τη σφοδρή συγκρούση της μηχανής του με αυτοκίνητο σε περιοχή του Αποκορώνα. Τροχαίο το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο νοσοκομείο 31χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς, στα απειλητικά συνθήματα, στο γραφείο και το σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Στην Κάτω Χαΐ, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα με την Θεσσαλονίκη και το Κιλκί στην κατηγορία κινδύνου 4 για πρόκληση πυρκαγιάς, κίτρινη προειδοποίηση για Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ψίγουλα στους Δήμους για τις παραλίες, αντιδράσεις προκαλεί η καταβολή μειωμένων εσόδων. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής του Μαραθίτη στο Ηράκλειο. Στάση εργασίας και απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή με νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμός.
16: 9.84. Ο καιρός.
0: Ζεστός ο καιρός σήμερα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Κρήτη.
16: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας. Αρχή εβδομάδας. Δευτέρα, 13 ο μήνας. Περσικός κόλπος ξανά ματαφλέγεται. Γιατί από την αλλαγή καθεστώτος που έλεγε ο Ντόναλντ, πήγαμε στην απάλληψη του πυρηνικού κινδύνου και τώρα το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούζ. Στο τέλος, να μου το θυμάστε, θα καταλήξουμε σε απαγόρευση συμμετοχής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ. Αλλά στη χώρα αυτή, τη χρεοκοπημένη και υποθηκευμένη, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως το κράτος ενδιαφέρεται να αποδοθεί δικαιοσύνη για δολοφονία τριών ανθρώπων πριν 16 χρόνια και τα λένε και ωραία. Αλλά έλα σου που η κοινωνία ως πιο υποψιασμένη περιμένει δικαιοσύνη και όχι άλλη μια ιστορία που θα καταρρεύσει στο δικαστήριο. 16 χρόνια μετά, αν πράγματι συμβαίνει το γεγονός της χρονιάς, τόσο το καλύτερο. Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της μεταπολίτευσης και δεν υπάρχουν αστερίσκοι, συμψηφισμοί ή πολιτικές υποσημειώσεις. Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν 16 χρόνια και δεν τους αξίζει τίποτα λιγότερο από την πλήρη αλήθεια. Αλλά επειδή πρόκειται για μια υπόθεση με τόσο βαρύ ιστορικό και τόσο βαθύ ανθρώπινο πόνο, καλόν είναι να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα και όχι με τηλεοπτικούς πανηγυρισμούς, όχι με διαρροές, όχι με βεβαιότητες, πριν καν ανοίξει δικογραφία στο ακροατήριο. Η ελληνική κοινωνία δεν ξεκινά από λευκή σελίδα, η προηγούμενη εμπειρία δεν επιτρέπει βεβαιότητες ευκολίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι η υπόθεση Μαρφίν οδηγείται στην εξιχνίασή της. Πριν μερικά χρόνια οι αρχές είχαν εμφανιστεί εξίσου βέβαιες. Ένας άνθρωπος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, παρουσιάστηκε περίπου ως ένας από τους φυσικούς αυτούργους της επίθεσης, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, προφυλακίστηκε, διασύρθηκε δημόσια, το όνομά του συνδέθηκε με ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων 10 ετιών, ταλαιπωρήθηκε επί μία πενταετία και τελικώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τον έκρινε πανψηφί αθώο. Η εξέλιξη εκείνη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη αθωωτική απόφαση, αποτελεί υπενθύμηση ότι ανάμεσα στις βεβαιότητες και στις δικαστικές αποδείξεις υπάρχει τεράστια απόσταση. Βεβαίως έχουμε πήξει το τριήμερο με διαρροές για αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, λέγε με AI, ανάλυση οπτικού υλικού, προσομοιώσεις, ταυτοποίηση σωματότυπων, ρουχισμού και κινήσεων. Προφανώς η πρόοδος τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει μια ποινική έρευνα. Κανείς δεν το αφισβητεί. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διάκριση. Η Μαρφίν δεν ήταν ένα έγκλημα που διαπράχτηκε σε κάποιο απομονωμένο σημείο χωρίς μάρτυρες και χωρίς εικόνες. Θυμίζω ότι ο εμπρισμός έγινε μέρα μεσημέρι στην οδό Σταδίου, στην καρδιά της Αθήνας, κατά διάρκεια μίας από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις μεταπολίτευσης για το πρώτο μνημόνιο. Η περιοχή ήταν γεμάτη κόσμο, τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερ και πλήθος καμερών ασφαλείας. Άρα το πραγματικό ζήτημα δεν είναι αν κάποιος ταυτοποιείται ως παρόν στη Σταδίου εκείνο το μεσημέρι. Το πραγματικό ζήτημα είναι αν η δικογραφία αποδεικνύει πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία ποιος έσπασε την είσοδο της τράπεζας, ποιος εκτόξευσε τη Μολότοφ, ποιος χρησιμοποίησε το έφλεκτο υλικό και ποιος προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και ενός αγέννητου παιδιού. Η παρουσία σε μια διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων είναι ένα γεγονός. Η τέλεση μιας ανθρωποκτονίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα δεν αρκεί να αποδειχτεί ότι κάποιος μοιάζει, 1100 γράφουν σήμερα, με ένα πρόσωπο που βρίσκονταν στο σημείο από το σωματότυπο, το ύψος, το μπλουζάκι ή το σακίδιο που είχε χαρακτηριστικά σήματα πάνω. Η ποινική ευθύνη απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη της εγκληματικής πράξης. Μην ξεχάσουμε τα νομικά που ξέρουμε, όσα ξέρουμε, και παρεπιπτόντως, το τεκμήριο της αθωότητας εδώ. Και είναι και εκείνο το ανώνυμο email. Θα σας πω τι λέει ο κόσμος. Ποιος το στείλε, πώς απέκτησε τις πληροφορίες που ισχυρίζεται ότι διαθέτει, γιατί δεν εμφανίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως ποια ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν όσα αναφέρει. Ένα ανώνυμο email μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να ανοίξει ξανά μια δικογραφία. Δεν μπορεί όμως να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί μια καταδίκη για έναν από τους πιο φρικτούς εμπρισμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Να γιατί η κοινωνία είναι περισσότερο υποψιασμένη από ποτέ. Και καλόν θα ήταν να ανακαλύψουν με αυτά τα υπερσύγχρονα μέσα τον αποστολέα του email και να τον φωνάξουν τι έκανε 16 χρόνια. Γνώριζε και συγκάλυπτε. Άρα εδώ δεν είμαστε για κατηγορίες αλλά για ερωτήματα. Η δυσπιστία δεν γεννήθηκε σήμερα. Η ελληνική κοινωνία δεν έγινε δύσπιστη από κάποια ιδεολογική επιλογή. Έγινε δύσπιστη από εμπειρία. Πριν τις εκλογές του 12, η υπόθεση των οροθετικών γυναικών, αν θυμάστε, μετατράπηκε σε κορυφαίο επικοινωνιακό γεγονός. Οι φωτογραφίες τους δημοσιοποιήθηκαν, να είναι καλά ο τότε υπουργός του Πασό. Πήγε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Διαπομπεύτηκαν δημόσιος κίνδυνος για δημόσια υγεία, φυλακίστηκαν. Μια γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της και λίγα χρόνια αργότερα όλες αθωώθηκαν και η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πριν τις εκλογές του 23 ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη επισημότητα η σύλληψη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς δύο ανθρώπων. Και εκείνη η υπόθεση κατέληξε σε αθώωση των κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών. Προφανώς οι υποθέσεις δεν είναι ίδιες με τη Μαρφίν. Όλες όμως αφήνουν το ίδιο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη. Η επικοινωνιακή βεβαιότητα δεν συμπίπτει πάντα με τη δικαστική αλήθεια. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Άρα η επιφύλαξη είναι όχι γιατί δεν θέλουν να εξιχνιαστεί η Μαρφίν, αλλά γιατί θέλουν να εξιχνιαστεί σωστά. Και οι οικογένειες των θυμάτων αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο μετά από 16 χρόνια. Εξού και οι ίδιες είναι εξόχως επιφυλακτικές. Με λίγα λόγια, η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη από αφηγήματα, έχει ανάγκη από αλήθεια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν για να είναι μόνο έτσι επικοινωνιακά. Μου γράφετε εδώ, το email εστάλει πριν ή μετά τα φωνικά γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, το email εστάλει πριν ή μετά τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών στη Θεσσαλονίκη. Το email εστάλει πριν ή μετά την καταδίωξη στο Άργος κατά την οποία αστυνομικοί κάρφωσαν πισόπλατα σφαίρες στο κεφάλι ενός 20χρονου. Το email εστάλει πριν ή μετά την κήρυξη ως ενόχων των αστυνομικών της Ομόνιας που βίασαν 20χρονη κοπέλα. Παιδιά, δεν είναι θέμα συμψηφισμών. Να βρεθεί ποιος έστειλε το email. Κατά τα άλλα, ήρθε ένας πρώην υπάλληλος Μαρφίν, ο Νίκος Κουιροκίδης, και είπε: «Μέσα σε όλα θέλω να διαγνώσω και το εξής. Είναι λάθος να λέγεται πως δεν καταδικάστηκε κανείς για το θάνατο των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 10. Το ορθόν είναι ότι δεν καταδικάστηκε ποτέ κανείς μέχρι σήμερα για το ότι έσπασαν με βαριοπούλα την είσοδο, πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό. Αντίθετα, με πολυετής φυλακίσεις μέχρι 22 χρόνια, λέει ο υπάλληλος, καταδικάστηκαν το 13 ο τότε διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφαλείας και η διευθύντρια του καταστήματος για εγκληματικές παραλήψεις που εκ των υστέρων διαπιστώθηκαν. Μάλιστα, ο Άριος Πάγος με την απόφαση 2041 του 18 έκρινε πως αν είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, οι θάνατοι και οι τραυματισμοί θα είχαν αποφευθεί». Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς για την ελόγω τράπεζα και το μεγάλο αφεντικό της, Θεός χωρέστον. Είναι αυτή που έγινε ο λαγός για την πώληση του ΟΤΕ, που είχε αναμειχτεί η ιστορία της στο σκάνδαλο του βατοπεδίου. Αλλά το βασικό είναι ότι στην τότε δίκη οι καταδίκες ήταν για το κλείδωμα και τη μη επαρκή συνθήκη εξόδων κινδύνου στο υποκατάστημα της τράπεζας. Άρα, όπως λέει ο υπάλληλος, καταδίκες έχουμε. Καταδίκες δεν έχουμε για τη Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό που έκαψαν τους ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, στη χώρα που όλα πάνε καλά και έχουμε μεγάλες επιτυχίες, στο κέντρο της πυρκαγιά, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton, ξέρετε αυτό, οι ρακέτες με το φτερό, στο πάρκο του Γουδίου. Πάλι καλά που δεν καήκαν. Τι να κάνει και η πυροσβεστική, παιδιά, κάποτε υπήρχαν και τίποτα δασικοί που ξέρανε κάπως να ελέγξουν την κατάσταση. Πού να πρωτοπάει η πυροσβεστική φουκαριάρα και βλέπανε οι Αθηναίοι χθες το Badminton να καίγεται, το παλιό. Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε, ο Θωμάς, από αστυνομικούς στο Άργος. Την ώρα που αυτοί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, αλλά αναβαθμίζεται πλέον το κατηγορητήριο. Το ωραίο είναι ότι από τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, παρά τους 13 κάλικες, προκύπτουν 21 πυροβολισμοί. Λείπουνε δηλαδή 8 κάλικες. Και το άλλο, παιδιά, αφήστε, δεν πιάνει. Ρίχναν στον αέρα για εκφοβισμό. Φαίνονται πολλά από αυτά καρφωμένα πάνω στο τυχείο που προσπάθησε ο 20χρονος να σκαρφαλώσει. Και επειδή κάποιοι το πήραν έτσι πολύ μπράβο, πολύ βαρβατήλα εκεί στο Άργος, βγήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα και τέλειωσε την κουβέντα αυτή πριν καν να αρχίσει. Η αστυνομία δεν είναι για να σκοτώνει, αλλά για να προστατεύει τη ζωή. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Εδώ δεν τηρήθηκε κανένας κανόνας. Άλλα εγκλήματα. Ασπρόπυργο κατέληξε ο 54χρονος από τους 3 βαριά εγκαυματίες που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ για μια βιομηχανική περιοχή χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας, δρόμους, κρουνούς και ελέγχους. Φοβάμαι ότι θα καταλήξουν και άλλοι, διότι όταν ακούω εγώ εγκάβματα 90-95%, τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι εύκολα και μία φουσκάλα σε στέλνει στον αγύριστο. Μέσα σε όλα αυτά, στο μεγάλο συγκρότημα, ο άλλοτε γραμματέας της κυβέρνησης έδωσε μία συνέντευξη που προκάλεσε νέα πολιτική αναταραχή. Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για ομερτά, οι οπαδοί όμως της κυβέρνησης είπαν πόσο μάγκας είναι. Θέλω να πω κάτι. Είναι πάντως διαβασμένος, φαίνεται από τον τρόπο που μιλά, έχει αστική εκπαίδευση και ξέρει τα βιβλία από έξω και ανακατοτά, και το νόημά τους δεν είναι ένα πασάλιμα ή ένα σκονάκι. Φαινόταν από τον τρόπο που αράδιαζε στο Λάλα, πολύ τον στρίμωξε, βιβλία συγγραφής, αποφεύγματα κτλ. Αλλά πού επικεντρώθηκε η συζήτηση? Στις ατάκες που θα ακούσετε.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ο ανταυτού. Βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε ό,τι. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
3: Είχα να πω για τις υποκλοπές, το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
4: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα θέλω να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω. Και αυτό έχει να κάνει.
4: Άρα δεν θα πάτε στη Βουλή.
1: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω για τη Βουλή. Αυτό έχει να κάνει ότι προστατεύω πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από μένα.
0: Προστατεύω πράγματα που είναι ανώτερα από μένα. Δεν πά να βαράς τον ποπό σου. Δεν πρόκειται να. 10 λεπτά να με ρωτάς. Δεν μιλώ. Άρα για να προστατεύεις πράγματα που είναι ανώτερα από σένα, υπάρχουν πράγματα. Οι υποκλοπές που δεν είναι υποκλοπές, αλλά είναι υποκλοπές. Αλλά άμα έχεις κώδικα τιμής, τρως σφαίρα για τα αφεντικό. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Έχω και καλύτερο, μη βιάζεστε. Στο Ηράκλειο έγινε εκδήλωση στην οποία παρόν ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για την ενδοοικογενειακή βία είχε και ένα σκέτς, ωραίο σκέτς, 40 λεπτά. Και το panic button και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν τέλειωσαν όλα αυτά, λύθηκε το γλωσσαράκι του Αθερίδη. Περίμενες τέτοια σπάτουλα από πάνω έως κάτω, είχε να την πετάξει ο ηθοποιός, τη σπάτουλα, μην να μου παρεξηγήσεις, από την εποχή που έκανε στην εκδήλωση το συντονιστή στο Μένουμε Ευρώπη. Για ακούστε τι είπε ο Αθερίδης από το Ηράκλειο και μετά θα σας πω τι ξέχασε.
2: Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καρακιοζλίκη. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μωρέ, τι γλύψιμο ήταν αυτό. Ποπ! Δεν μοιάζει ο υπουργός με άλλο υπουργό Ελλάδας, αλλά υπουργό δυτικής χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι δυτική. Και ο Αυθερίδης έχει μια σιγουριά να τον φωνάξουν να καταθέσει για τη Μαρφίν που εξιχνιάστηκε. Δικαίωμά του να λατρεύει το Χρυσοχοίδη και να αγαπάει το ελληνικό FBI. Αλλά Θοδωρή, επειδή ήσουν για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία, μία κουβέντα εκτός από τη Μαρφίν για τον 20χρονο στο Άργος, για τους δύο αστυνομικούς για το βιασμό στο τμήμα της Ομόνιας και κυρίως Αθερίδη, για την κοπελιά που έσφαξε ο άλλος έξω από το αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Αθήνας, μία κουβέντα δεν υπήρχε. Μία. Τι να τα κάνεις τόσα σωρόπια. Άστο. Να πάει κι αλλού. Και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Οι αγαμηθείτε θα τρίζουν τα κόκαλά τους. Αλλά στην Ελλάδα, να το ξέρετε, δεν υπάρχουν άλλες υποθέσεις. Άμα πηγαίνουμε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο, όλα συμβαίνουν. Προσέξτε παιδιά, μην έχετε σκοτωθεί μέχρι τις εκλογές και σας εργολιοποιήσουν τα κόμματα. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Ότι οι θεσμοί, λέει ο Δημήτρης, παραχωρούν τη θέση τους στις συνεννοήσεις, αυτό είναι θεσμική λειτουργία και κράτος δικαίου. Η συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή για την ακρίβεια έκρυβε μια ομολογία με ιδιαίτερο βάρος. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπήρξε συνεννόηση με τα δηληστήρια ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων 15 και 10 λεπτά. Αλλά εδώ είναι το κουλό. Αντί να λειτουργούν οι θεσμοί, κάνει με τους πετρελάδες συνεννοήσεις ο Πρωθυπουργός και τις ανακοινώνει αμοναχώς στη Βουλή. Ποιες είναι οι συμφωνίες πίσω από τις πόρτες? Καλά ρε παιδιά, εντάξει. Θέλω να σας πω και κάτι, επειδή πέρασε τα ψηλά. Όλοι τζογάρουν Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, εκλογές. Μπορεί να είναι άσχετο, αλλά θέλω να το καταθέσω, να το αφήσω εδώ σε περίπτωση που τελικά οι εκλογές γίνουν το 27. Υπήρξε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα για τις στρατηγικές αγωγές, τα SLAPs, που είναι σε δημόσια διαβούλευση. Μπήκε και μία διάταξη στο άρθρο 89 που προβλέπει ότι κατά την προεκλογική περίοδο οι απαγορεύσεις που ισχύουν για προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές δεν θα εφαρμόζονται όταν αυτές συνδέονται με τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ελλάδα θα είναι προεδρεύουσα στο δεύτερο εξάμηνο του 27 και επειδή συνήθως στη χώρα αυτή κατά την προεκλογική περίοδο για λόγους fair play δεν γίνονται προσλήψεις, η εξαίρεση αυτή μπαίνει μέσα προεκλογική περίοδο αν γίνουν οι εκλογές του 27. Θα δικαιολογούνται οι προσλήψεις για την ανάληψη ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε τη αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί μπορεί να αποκαλύπτει τον πραγματικό χρόνο των εκλογών, μπορεί και όχι. Μετά τις τεράστιες αυξήσεις στους Μητροπολίτες, δώσαν και γενναίες αυξήσεις στους δικαστές, αυξάνοντας το μισθό τους από 50 μέχρι 90% ανάλογα με τη διαφορά του βασικού μισθού μεταξύ του αμέσως επόμενου βαθμού και του βαθμού που κατέχουν. Για να μην είναι οι δεσποτάδες μόνοι και κλαίνε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Νέο καθεστώς αποδοχών και για τους αιρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε ισχύ μετά την δημοσίευση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων. Η νέη μισθή των δημάρχων αναπληθυσμιακή κλίμακα λέει ότι δήμοι άνω των 200.000 κατοίκων η αντιμισθία ορίζεται στο 100% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, δηλαδή 5.121 ευρώ. Δήμοι από 101.000 ως 200.000 κατοίκους η αντιμισθία του Δημάρχου 4.608 ευρώ. Δήμοι από 20.000 ως 100.000 η αντιμισθία ανέρχεται σε 3.891 ευρώ. Δήμοι κάτω των 20 κατοίκων η αντιμισθία ορίζεται σε 3.175 ευρώ. Το ίδιο γίνεται και με τους περιφερειάρχες. Φτάνουν στα 3.840 ευρώ και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων 1.280 ευρώ. Όλα αυτά συμπαρασύρουν αντιδημάρχους και λοιπούς έμπριμε. Πάω στα σχόλια σας τώρα. Την καλημέρα μου λέει ο Χάρης, μια αισιοδοξία με έπιασε πρωί πρωί. Άλλο να προσκυνά ζακέτα και άλλο παντόφλα. Η ζακέτα δείχνει εξέλιξη, δεν υπάρχει σωσμός, θα τον πιούμε. Αυτό είναι το σίγουρο, όπως λέει και ο δικός μας ο κύριος Νίκος. Θέλω να σου πω κάτι, Χάρη. Στις αίρες προσκυνούσαν τη ζακέτα του Παΐσιου, οκ. Okay. Δυστυχώς έχει γίνει μόδα. Πας, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, παντού υπάρχει ένας Παΐσιος διότι πουλά. Εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω. Η απορία η δική μου είναι άλλη. Πού είναι η ηγεσία της Εκκλησίας να βάλει φρένο σε όλα αυτά? Εκεί να απευθυνθείτε. Πού τη βλέπεις, λέει, χώρα, Γιώργο Πλάκα, μας κάνεις οικόπεδο που πωλείται είναι μπάτε σκύλι και αλέστε ο Αλέξανδρος. Εντάξει, Λευτέρη, μην καταδικάζεις εσύ. Είναι δικαίωμα του προστάτη και διαφυλακτή του νόμου να βγάζει το όπλο και να στο κατεβάζει. Σε καταλαβαίνω. Τι να σε κάνω, δεν σου βγήκε αυτή τη φορά. Ο Γιάννης λέει γνωστό αριστερό σκουπίδι ο Θωρίδης και στον κορώνα τα ίδια. Αριστερό σκουπίδι, μάλιστα. Νίκος, καλημέρα από τη Σιτία. Άλλος ένα στη λίστα, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ο Θερίδης ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Μπέζος. Ελάτε τώρα κι εσείς. Εγώ είπα τα στερνά τιμούν τα πρώτα για τους άγαμους θήτες. Αλλά δεν έχει τραγούδι με άγαμους θήτες. Θα βάλουμε ένα ωραίο δροσιστικό τραγούδι. Πάμε.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop.

0: Επιβραβεύσεις, Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
4: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
7: Πολλά ή λίγα?
6: Δηλαδή?
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: Εδώ είμαστε. Ο Γιάννης από τη Ρόδο λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι λέει την καλημέρα σε όλους τους ακροατές όπου γης και ιδιαίτερα στον αγαπητό κύριο Νίκο με τη μοναδική του ατάκα «Τον ήπιαμε» που πλέον έχει γίνει σήμα κατά τεθέν της ραδιοφωνικής παρέας με τις καλύτερες ευχές από το Ελσίνκι. Ο Αλέξης μου λέει ευτυχώς που μένουμε Ευρώπη, οι άνθρωποι δεν λογαριάζουν τίποτα, η αλαζονία τους θα τιμωρηθεί σκληρά. Από το ελληνικό λαό να είστε σίγουροι. Καλά, Άλεξη. Και τέλος ο κύριος Νίκος, η εκπομπή βάση της οποίας το «Τον ήπιαμε» γίνεται λάβαρο, καθόλου δεν χαίρομαι, καθόλου. Αλλά το καθιέρωσες, κύριε Νίκο, χαίρεσε, δεν χαίρεσε. Λοιπόν, θα πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο στη σημερινή εκπομπή και στον 984, το γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, με τον, στον οποίο ζήτησα σήμερα να σχολιάσουμε αυτό το τριήμερο που είναι, παιδιά, κανονικά θα έπρεπε να είναι σε πρώτο γνώμονα τα δικαστικά. Αρκεί να σας πω ότι ένας αντιπρόεδρος του ΣΤΕ, ένας κάποιος, ο κύριος Χρήστος Ράμος, έκανε μια ανάρτηση πολύ προσεκτική με αφορμή την εξέλιξη Μαρφίν και στην ουσία έβαλε τα ματογιάλια και στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Παιδιά, λέει, κρατήστε τουλάχιστον τα προσχήματα και πείτε φερόμενοι δράστες, έχετε πάρει φόρα όλοι. Νόμιζα ότι στο κράτος αυτό υπάρχει ένα ελάχιστο στίγμα δικαίου πέρα από το τεκμήριο της αθωότητας ή για την ακρίβεια ο κατηγορούμενος τεκμέρεται αθωότητας. Δυστυχώς τα έχετε καταλύσει όλα, αλλά να θυμάστε ότι αυτή η ιστορία έχει πολύ υποψιασμένο κόσμο. Τα λέω έτσι περιληπτικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο νεκρός 20χρονος πια. Είναι ο νεκρός εργάτης στον Ασπρόπυργο. Και είναι βεβαίως και η ιστορία του γραμματέα του άλλοτε της κυβέρνησης. Καλημέρα κύριε Ραχιώτη.
18: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
17: Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με δεδομένο ότι η κοινωνία αλλά ακόμη και οι συγγενείς των χαροκαμένων και όχι μόνο στην υπόθεση Μαρφίν είναι επιφυλακτική. Υπάρχει δηλαδή μια παρακολούθηση των γεγονότων αλλά όχι όπως σερβίρεται στα παράθυρα. Και φέρνω το τελευταίο παράδειγμα. Συνελήφθη 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει γίνει με πηχαίους τίτλους η σύλληψή της. Δούλευε λέει στο Gatwick, στο αεροδρόμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν της ενεργοποίησης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης Ελληνικής Αστυνομίας και παρότι η ίδια δήλωσε ότι επιστρέφει. Άρα, τι γίνεται? Έχουμε μία υπόθεση για τα τηλεπαράθυρα και τις επικοινωνιακές ανάγκες και από την άλλη μια κοινωνία που βεβαίως και θέλει να λάμψει η αλήθεια αλλά επιφυλακτική. Πώς τα βλέπετε?
18: Δυστυχώς οι τελευταίες σας φράσεις λένε την ουσία αυτού που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας αυτές τις μέρες, που θα το χαρακτήριζα πάρα πολύ φτηνό και καλά κάνει ο κόσμος και είναι επιφυλακτικός. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια παράδοση σε αυτά τα επικοινωνιακά αντιτρομοκρατικά σοου πριν καν πάει στη δικαιοσύνη οτιδήποτε στοιχείο να το δίνουν κατευθείαν στην τηλεόραση, στα κανάλια γενικώς. Οπότε ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε αυτή τη στιγμή από, σε αυτή τη νέα φάση. Ισχυρίζονται ότι με ένα ανώνυμο mail, λέει, που δεν μπορούν να βρουν ποιος τους το έστειλε, στο ελληνικό FBI, και μόνο τίτλους ελληνικό FBI καταλαβαίνετε τώρα, τους υπέδειξαν 3 άτομα και χωρίς δεύτερη κουβέντα συνέλαβαν τους 2 και έβγαλαν και διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά της Τρίτης, η οποία είπε μην μπαίνετε στον κόπο, θα έρθω εγώ μόνη μου να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να είστε βέβαιοι ότι την επόμενη εβδομάδα και τους 3 θα τους φυλακίσουν, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί η ελληνική δικαιοσύνη και δια της τρίτης τακτικής ανακρίτριας έβγαλε εντάλματα συλλήψεως εναντίον αυτών των 3 ανθρώπων χωρίς καν να τους δει, χωρίς καν να τους καλέσει να απολογηθούν, και τους συλλαμβάνουν με όλο το γνωστό επικοινωνιακό σοου για να έχει εικόνα για την τηλεόραση ο κύριος Υπουργός το βράδυ με τους μασκοφόρους αστυνομικούς και τους σκυφτούς συλληφθέντες για να πει ότι η δημοκρατία θα λάμψει, κάτι τέτοιο όπως το είπε. Το μόνο που ενίσχυσε το ανώνυμο mail τους είναι μια φωτογραφία, λέει, αυτών των 3 ταλέπορων που συλλαμβάνουν, που είχαν πάει μαζί διακοπές το 2009.
17: Ναι.
18: Αυτά τα 2 στοιχεία είναι επαρκή για την ελληνική δικαιοσύνη σήμερα.
17: Μισό λεπτό, κύριε Ραχιώτη.
18: Για να κάνει εντάλματα συλλήψεως και για τον αρμόδιο υπουργό να κάνει περατζάδα.
17: Μισό λεπτό.
18: Να ρωτήσω. Και να την εκμεταλλεύεται.
17: Επειδή στο ποινικό τα γράμματα τα κατέχετε πολύ καλά. Είναι η φωτογραφία και οι διαρροές λένε από τη φωτογραφία και τη σύγκριση με την τεχνητή νοημοσύνη των σωματότυπων κάποιων σακιδίων που είχαν χειροτεχνήματα πάνω ή αγγράφες που τα βρίσκουμε και στις φωτογραφίες μετά από 16 χρόνια. Δεν είναι επαρκή, ρωτώ, δεν είμαι νομικός, δεν είναι επαρκή στοιχεία για έναν ανακριτή να πει παιδιά ένταλμα σύλληψης?
18: Σίγουρα όχι, θα έλεγα. Θα ήταν το πολύ πολύ επαρκές να τους καλέσει και να τους πάρει απολογίες, να τους απαγγείλει κατηγορίες, αφού ερευνήσει τα στοιχεία και ο εισαγγελέας πρώτα και ο ίδιος ο ανακριτής. Γιατί θα έλεγα ότι με τέτοια στοιχεία,
17: ναι,
18: δεν ξεκινάμε υποθέσεις αν δεν υπάρχει επικοινωνιακός λόγος. Γιατί διάβασα και εγώ αυτά που λέτε,
17: mm-hmm,
18: και λέει ότι ανέλυσαν το ρουχισμό των 3 στη φωτογραφία τους τώρα στις διακοπές τους ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν. Και είπε ότι έμοιαζε με τον ρουχισμό των υπόπτων, δηλαδή των διαδηλωτών που ήταν κοντά στη Μαρφίν εκείνη την ημέρα. και σκέφτεσαι τι εννοούν έμοιαζε ο ρουχισμός σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Προφανώς όλοι φοράγαν μπλουζάκια και μπλουζίν. Και αυτό το πράγμα το λένε ότι έμοιαζε ο ρουχισμός. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια δικογραφία, αλλά θεωρώ ότι όλη τη δικογραφία, την όποια δικογραφία, τη βγάζουν φύλο και φτερό στα κανάλια, οπότε έχουν ακριβώς όσα λένε. Θα πρόσθετα όμως το εξής εδώ, ότι για την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι σήμερα έχει βγει ένα απαλλακτικό βούλευμα για τρεις, αν θυμάμαι καλά, άλλους ύποπτους και μια αθωωτική απόφαση μεικτού αρκωτού δικαστηρίου για δύο άλλους επίσης ύποπτους. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι είχαμε ένα υλικό στα χέρια μας, φωτογραφίες, βίντεο κλπ, που έχει μελετηθεί εξαντλητικά επί χρόνια από διάφορα δικαστήρια και προπαντός από την ίδια την αστυνομία. Είναι λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή να μας λένε ότι με ένα ανώνυμο mail κάνουν αυτό το σαματά και το ελληνικό FBI που κάνει θαύματα δεν μπορεί να βρει ποιος έστειλε το ανώνυμο mail τώρα, άκουσον, έτσι, και δεν μπορεί να μάθει ώστε να καλέσει πρώτα αυτόν και να πει πού το στηρίζεις κύριε μου ότι αυτοί έχουν κάνει το χ ή το ψ έγκλημα. Εγώ βλέπω επικοινωνιακό σώμα που θα μπορούσε κάποιος να το πει βεβαίως και γελίο ακόμα και φθηνό, αν δεν ήταν ανθρωποφαγικό. Γιατί αυτή τη στιγμή δύο συμπολίτες μας είναι στη φυλακή, είναι στα κρατητήρια της Γαδά, στην ακρίβεια, και πιθανότατα με όσα ξέρουμε από την ελληνική δικαιοσύνη θα προφυλακιστούν για τους ίδιους επικοινωνιακούς λόγους τις επόμενες μέρες και θα περάσουν κάποιους μήνες στη φυλακή, όπως έγινε και με τους προηγούμενους που απαλλάχθηκαν. Δυστυχώς δεν είναι σοβαρά πράγματα, έχει δίκιο ο κύριος Ράμος που σημειώνει αυτά που σημειώνει. Εγώ από την πλευρά μου σαν δικηγόρος και σαν δικηγόρος που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις νομίζω ότι δικαιούμαι να πω μερικά πράγματα παραπάνω και πιο κάθετα από τη δικιά μου εμπειρία.
19: Θέλω να σας ρωτήσω και κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Ραχιώτη. Καταρχάς, αυτό το ανώνυμο mail, ναι, είναι απορίας άξεων. Αν η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε τα μπλουζάκια, βρήκε τα βαλιτσάκια, τα τσαντάκια, μέχρι και τη λεπτομέρεια ζωγραφισμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα όταν στη χώρα αυτή τα πάντα βρίσκονται, βρέθηκαν τα καλόπεδα στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα με λεπτομέρειες, δεν μπορούσε. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι το εξής: ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω στείλει το mail, ωραία, το έχω στείλει μετά από 16 χρόνια, δεν πρέπει να κληθώ για εξηγήσεις αν γνώριζα ότι είστε εσείς αυτός που έκαψε, δηλαδή το συγκάλυπτα 16 χρόνια?
18: Κύριε Σαχίνη,
19: νομικά σας ρωτώ αυστηρά, έτσι, δεν παίρνω τώρα την άποψη, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ο ένας είναι από εδώ, άλλος από εκεί. Αυστηρά, νομικά, ψυχρά, δεν θα έπρεπε να κληθώ?
18: Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ότι και αυτοί που απαλλάχθηκαν με βούλευμα για την υπόθεση της Μαρφίν, πριν από μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς, η υπόθεση εναντίον τους είχε ξεκινήσει πάλι από ανώνυμο γράμμα. Τότε δεν είχαμε ανώνυμα mail. Είχε έρθει, λέει, ανώνυμο γράμμα στην αστυνομία και από εκεί ξεκίνησε η υπόθεση που κατέληξε στην αθώωσή τους. Νομίζω ότι είναι πολύ φτηνό από την πλευρά των αρχών να χρησιμοποιούν τέτοια προσχήματα. Και από την πλευρά μας θεωρώ ότι είναι σπατάλι χρόνο να λέμε ποιος είναι ο ανώνυμος και πού τον βρήκανε και γιατί δεν τον φέρνουν. Πρόκειται για μη σοβαρή αστυνομική πρακτική, τόσο προσχηματική που πια την ξέρουμε. Όταν θέλουν να φτιάξουν μια δικογραφία από το τίποτα, λένε ότι έχουμε ανώνυμες πληροφορίες. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το ξέρει.
19: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη αυστηρά στο νομικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, το γεγονός καλά κάνετε και το σχολιάζετε και έτσι περαιτέρω από όσα μπορούσε να πει ο κύριος Ράμος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι κατηγορούνται διότι με βάση τα στοιχεία που λέει η αστυνομία ότι έχει, βρίσκονται στο επίμαχο σημείο, θυμίζω, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές συγκεντρώσεις που συνέβησαν στη χώρα, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία στη Σταδίου. Εγώ λοιπόν για την ανάγκη της συζήτησης λέω ότι βρίσκονται στο σημείο. Σας ρωτώ νομικά, είναι αυτό απόδειξη ενοχής ή στο δικαστήριο θα πρέπει να αποδειχτεί ποιος πάει, ποιος πετάει τη Μολότοφ,
17: Ποιος ρίχνει το έφλεκτο υγρό πέραν από κάθε αμφιβολία? Δηλαδή, το να περνάω από εκείνο το σημείο με καθιστά ύποπτο, τότε ύποπτοι μπορεί να είναι όλοι όσοι πέρασαν. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό θέλω να μου διευκρινίσετε.
18: Φυσικά και δεν είναι τόσο απλό και θα περίμενα αυτό που εσείς θεωρείτε εύλογο, ότι δεν μπορούν να στηθούν υποθέσεις με μια τέτοια υπόθεση εργασίας, ότι ήταν κάποιος στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα περίμενα από την τρίτη τακτική ανακρίτρια που έχει τη δικογραφία να κάνει την ίδια σκέψη, γιατί έχει και την εκπαίδευση και κυρίως έχει το θεσμικό ρόλο να τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο βέβαια θα το περιμέναμε από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά δυστυχώς δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, πώς να το πω, σε τέτοια σοβαρή προσέγγιση, μη επικοινωνιακή προσέγγιση υποθέσεων οι οποίες είναι ευνοϊκές για την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν ένα γεγονός το οποίο να είναι πολιτικά ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Τόσο είναι το θέμα, δεν είναι τίποτα παραπάνω, και σκέφτονται όταν αυτοί μετά από 18 μήνες δικαστούν και πιθανώς θα αθωωθούν, όπως αθωώθηκαν και οι προηγούμενοι που με ανάλογα στοιχεία πήγαν στο δικαστήριο, και τι να πει κάποιος, θα έχει ξεχαστεί το θέμα, αυτοί ενδεχομένως δεν θα είναι στις ίδιες κυβερνητικές θέσεις και ούτω καθεξής. Όλο αυτό δείχνει μια κατάπτωση συνολικά του κρατικού μηχανισμού, κατά τη γνώμη μου.
17: Μάλιστα.
18: Όταν χρησιμοποιεί τέτοιους χειρισμούς ο κρατικός μηχανισμός, είναι πρόβλημα για το ίδιο το κράτος, για τους ίδιους τους θεσμούς μας, και θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό αν δεν υπήρχαν κάποιοι συμπολίτες μας αυτοί στη φυλακή αυτή τη στιγμή.
17: Μάλιστα. Εκτός αν μου πει κάποιος, κύριε Ραχιώτη μου, ότι αύριο το πρωί εμφανίζεται ένας, όχι απλά να το δηλώσει ότι εγώ τους είδα, αλλά να πάρτε και την εικόνα που σας έλειπε και τους δείχνει. Όχι AI, τους δείχνει αυτούσια. Γιατί
18: η τεκμηρίωση οποιοδήποτε εγκλήματος είναι κάτι θεμητό,
17: μάλιστα,
18: αναγκαίο, και οφείλουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές να το κάνουν πολύ πριν κλείσουν στις φυλακές ανθρώπους όμως.
17: Είστε σαφείς?
18: Όχι,
17: σε
18: το
17: αυτό.
18: Αντίστροφο.
17: Είστε
18: όχι
17: σαφείς.
18: Κάνουμε ένα σοου, βάζουμε κάποιους στη φυλακή και ψάχνουμε μήπως βρούμε και κανένα στοιχείο μετά να τους καταδικάσουμε. Αλλιώς δεν πειράζει, τους κρατήσαμε μερικούς μήνες στη φυλακή.
17: Προφανώς
18: ήταν μια πολύ βαριά προβοκάτσια σε βάρος των ανθρώπων που διαδήλωναν πρώτα-πρώτα αυτό που έγινε στη Μαρφίνο, ο εμπρισμός μιας τράπεζας εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δικαιούται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τέτοια αισχρή πολιτική εκμετάλλευση δια της δικαστικής συντήρησης του θέματος χωρίς καμία πραγματική βάση. Αυτό είναι το ζήτημα. Μακάρι να είχαν συλλάβει και να είχαν τιμωρήσει τους δράστες του γεγονότος.
17: Εγώ κρατώ την αξιοπρεπή στάση της ιδιωτικής πλειονότητας συγγενών θυμάτων και ανθρώπων που ήταν μέσα στην τράπεζα.
18: Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, έχουν κάθε λόγο να έχουν σοβαρή αντιμετώπιση ο πόνος τους, και ο καθένας καταλαβαίνει ότι μια τέτοια προπαγανδιστική και επικοινωνιακή διαχείριση δεν υπηρετεί ούτε τον πόνο των ανθρώπων.
17: Μάλιστα.
18: Υπηρετεί άλλα πράγματα.
17: Για έλατε στη δεύτερη περίπτωση. Τουλάχιστον σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήρε αποστάσεις από ένα κλίμα που δημιουργόταν, και εννοώ για τους πυροβολισμούς εν ψυχρό των δύο αστυνομικών και όχι στον αέρα. Δεν τεκμέρεται από πουθενά ο αέρας. Το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός, ότι αυτό δεν ήταν αντιμετώπιση και προστασία μιας ζωής. Όμως άνοιξε μια συζήτηση, κύριε Ραχιώτη, ξεκινώντας από το Άργος και φτάνοντας όλη την Ελλάδα, που έχει ένα σώμα της κοινωνίας, ένα τμήμα της κοινωνίας σοβαρό να λέει καλά του κάναν. Δεν σταματούσε, καλά του κάναν. Και εδώ, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας στεγνά νομικά ποινικολόγος, έχετε κεραίες στην κοινωνία, θέλω λιγάκι να μείνουμε σε αυτό το γεγονός.
18: Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω μια γνώμη γι' αυτό. Προφανώς πρόκειται για μια εκτέλεση με μεγάλο αριθμό πυροβολισμών ενός αυτιστικού παιδιού ανάπηρου, το οποίο προσπάθησε να διαφύγει την αστυνομική καταδίωξη. Έγινε αρκετή συζήτηση για τους λεγόμενους κανόνες εμπλοκής, πότε οι αστυνομικοί πρέπει να πυροβολούν, δεν πρέπει να πυροβολούν και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν ευρύτερα θέματα, αυτά που υπενιχθήκατε και εσείς με την ερώτηση προηγουμένως. Κατά τη γνώμη μου, ζήτημα είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που διαχειριζόμαστε σήμερα, τα λαϊκά στρώματα. Γιατί σήμερα τα λαϊκά στρώματα δεν τα διαχειριζόμαστε μόνο με το να τους στερούμε τα εργατικά δικαιώματα όπως επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά και με το να τους στερούμε την ελευθερία και να υποτιμούμε εν τέλει τη ζωή τους με οποιοδήποτε πρόσχημα παράβασης. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Έτσι. Ο νεαρός αυτός, ο αυτιστικός, έκανε μια παράβαση. Δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών. Πώς όμως το διαχειριζόμαστε την παράβαση του εξορισμού ανθρώπου, του λαού, του παραβατικού, γιατί η παραβατική και μάλιστα τέτοιου τύπου παραβατικότητας είναι φτωχοί, νεαροί, λαϊκοί άνθρωποι. Περί αυτού πρόκειται και η αστυνομία με αυτούς ασχολείται κυρίως. Αφενός υπενισόμαστε στα αστυνομικά όργανα ότι έχουν το δικαίωμα ακόμα και να τους σκοτώσουν, και δεύτερον οργανώνουμε μια επικοινωνιακή εκστρατεία σκληρής διαχείρισης των φτωχών, των λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα των παραβατικών από τα λαϊκά στρώματα, διεκτραγωδώντας και μεγαλοποιώντας τη δικιά τους παράβαση και συγκαλύπτοντας τις παραβάσεις των ελίτ, οι οποίες πολλές φορές είναι πολύ βαρύτερες και δεν οδηγούν ποτέ στα δικαστήρια. Συνήθως οι ελίτ όχι μόνο δεν δικάζονται ή αθωώνονται, αλλά ψηφίζεται και ένας νόμος που τους απαλλάσσει από την όποια ποινική ευθύνη, είτε πριν είτε μετά την πράξη που τελούν. Πρακτικά είναι ένα μοντέλο απανθρωποποίησης των λαϊκών στρωμάτων που σήμερα και φιλοσοφικά ακόμα παρουσιάζονται ως άχρηστα. Άρα και δεν υπάρχει και λόγος να του συγχωρέσουμε τίποτα. Άρα δεν υπάρχει και πρόβλημα να τον πυροβολήσεις έναν παραβάτη, επειδή ακριβώς παραβάτησε όσο μικρή και να είναι η παράβασή του. Αν θυμόσαστε, όταν ξεκίναγε το νεοφιλελεύθερο κίνημα ως κρατική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1980 περίπου, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είχε ψηφίσει ένα νόμο που έλεγε ότι η δεύτερη υποτροπή σε οποιοδήποτε αδίκημα, έστω και στο πιο μικρό, το πέρασες με κόκκινο ας πούμε, θα τιμωρείται με ισόβια. Αυτό είναι τεχνική απανθρωποποίησης των λαϊκών στρωμάτων. Πίσω από αυτό βρίσκεται η θέση «δεν σε χρειάζομαι, άρα μπορώ και να σε εξουφενώσω στο ακραίο βαθμό, έστω και ακόμα και να σου αφαιρέσω τη ζωή». Περί αυτού πρόκειται, υπάρχουν φιλόσοφοι σήμερα, έτσι δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, του νεοφιλελεύθερου χώρου, οι οποίοι στηρίζουν ακριβώς αυτές τις θεωρίες, λένε ότι πλεονάζει ο πληθυσμός, δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε την τεχνολογία να δημιουργούμε οικονομία, πολιτισμό, πρόοδο, χωρίς να τους θέλουμε όλους, άρα δεν υπάρχει και πρόβλημα να σκοτώνουμε κάποιους. Έτσι εξηγείται και ο νεαρός που σκοτώθηκε στο Άργος. Δεν είναι ένας. Τέτοιο περιστατικό περίπου έχουμε ένα το χρόνο, θα έλεγα, σε κάποια αστυνομική εμπλοκή να σκοτώνεται κάποιος. Κυρίως τσιγκάνοι σκοτώνονται, αλλά όχι μόνο τσιγκάνοι. Ο συγκεκριμένος νομίζω δεν ήταν τσιγκάνος, ήταν ένα παιδί με κάποια προβλήματα υγείας, αυτισμού στη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν του επέτρεπε ενδεχομένως να έχει 100% έλογες αντιδράσεις, με δεδομένο ότι όπως προέκυψε είχε 89% αναπηρία διαγνωσμένη από το ΚΕΠΑ. Αλλά αυτά πλέον δεν γίνονται ανεκτά.
19: Κύριε Ραχιώτη, καλά κάνατε και δίνετε την κοινωνική διάσταση. Θέλω να κλείσουμε αυτό για να πάμε στο επόμενο, μένοντας λίγο στο νομικό πεδίο. Γιατί βλέπω, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα πήρε ευθέως εντονότατη απόσταση από ένα κλίμα. Η αστυνομία, είπε, είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει τα παιδιά. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής. Είναι σαφής, είναι καθαρός. Ούτε ναι, ούτε μεν, ούτε αλλά. Κατά συνέπεια σας ρωτώ νομικά πλέον. Εάν έχει...
18: Ναι. Συγγνώμη, ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
19: Εάν συνεχίζεται αυτό το αφήγημα, πέσαν πυροβολισμοί στον αέρα
17: και να δούμε τη βαλιστική. Και βλέπω και κάποιους συνδικαλιστές λαλίστα τους κάθε μέρα για πάσα νόσο και μαλακία, είτε να έχουν εξαφανιστεί είτε να λένε περιμένετε να δούμε τη βαλιστική. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά βλέπω τους πυροβολισμούς πάνω στον τοίχο, 13 κάλικες, 21 μετράνε όλοι, όλοι έχουν αυτιά, δόξα σε ο Θεός, και ακούνε, και παρόλα αυτά το αφήγημα είναι στον αέρα και να δούμε και τη βαλιστική. Αυτά νομικά θέλω να μου πείτε.
18: Νομικά, κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα ότι ερμηνευτικό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα, ένας κανονισμός λειτουργίας του αστυνομικού σώματος, το μέρος του οποίου είναι και οι λεγόμενοι κανόνες εμπλοκής, που είναι προβληματικός και ο ίδιος ο κανονισμός νομικά.
17: Μάλιστα.
18: Αφήνει πάρα πολλά περιθώρια βίαιων συμπεριφορών και κακής χρήσης των όπλων. Το ερμηνευτικό πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το νομικό όμως, το ερμηνευτικό του νόμου. Δηλαδή τι ο νεαρός αστιφύλακας, ο νεαρός δημόσιος υπάλληλος των 19 χρονών μαθαίνει όταν εκπαιδεύεται στην αστυνομία και πολύ περισσότερο όταν εκπαιδεύεται στο τμήμα που υπηρετεί.
17: Σωστό.
18: Για το βασικό σχολείο. Για τον αστιφύλακα είναι το τμήμα που είναι οι 100-200 αστιφύλακες που υπηρετούν μαζί. Και εκεί νομίζω ότι εκπαιδεύονται στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής και, και περνάνε διάφορα ιδεολογήματα τα οποία διευκολύνουν πάρα πολύ τη χρήση όπλων. Αν η κουλτούρα ήταν ότι η χρήση όπλων από ένα αστυνομικό σώμα είναι απαράδεκτη εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις άμεσου κινδύνου της ζωής, όχι και με την ευρεία ερμηνεία ότι η ζωή μας μπορεί να κινδυνέψει οποτεδήποτε για δεν ξέρεις ποιος τρίβει τη γωνία και σε συναντάει, αλλά σε αντικειμενικά εκτιμόμενη περίπτωση κινδύνου ζωής, σίγουρα οι νεαροί αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι θα συμπεριφέρονταν διαφορετικά, γιατί ο δημόσιος υπάλληλος που πάει να δουλέψει σε μια υπηρεσία σε γενικές γραμμές κατά 95% θα ακολουθήσει τις οδηγίες των προϊσταμένων του. Δεν θα κάνει το κεφαλιού του. Αυτό αποδεικνύεται πάντα στατιστικά. Αν έχουμε τόσα περιστατικά ανθρωποκτονιών, βίας και τώρα τελευταία και βιασμών κιόλας μέσα σε αστυνομικά τμήματα, εκεί καταλαβαίνετε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν είναι ότι δεν κατάλαβε ο 20χρονος αστυφύλακας που με το αυτοκίνητό του καταβίωκε το χ ή το ψ 20χρονο αγόρι σε μια πόλη της χώρας. Αυτό που δεν εκπαιδεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε έτσι τα αστυνομικά σώματα, είναι ότι η δουλειά των αστυνομικών σωμάτων είναι η δημόσια τάξη. Δεν είναι δύναμη κατοχής. Δεν αντιμετωπίζουν μοιράζοντας θάνατο τους συμπολίτες τους. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι σαφείς. Την εκπαίδευση των αστυνομικών σωμάτων και δεν είναι σαφής, γιατί δεν θέλουμε να είναι σαφής, γιατί υπάρχουν αυτές οι θεωρήσεις, οι νεοφιλελεύθερες θεωρήσεις που σας ανέφερα προηγουμένως.
17: Πάντως εγώ θα το πω, κύριε Ραχιώτη, αν ήταν όντως στον αέρα, ευτυχώς που δεν υπήρχαν, ευτυχώς, πάλι καλά που δεν υπήρχαν και άλλοι γύρω, ανυποψίαστοι εντελώς καταδίωξης, να το φάνε στο δόξα πατρί. Αν είναι θέμα εκπαίδευσης πυροβολό στον αέρα, και σε βρίσκω πίσω από το κεφάλι. Λέω αν.
18: Πάω στο... Εδώ ναι. Αυτό το παιδί νομίζω δέχτηκε 8 σφαίρες στο σώμα του και είχε πολλές από αυτές στο κεφάλι και μάλιστα κάποιες από αυτές, όπως είπαν οι χειρουργοί και εγώ από ό,τι διάβασα στον τύπο, ήταν από αυτές τις απαγορευμένες σφαίρες που σχίζονται στα δύο. Δηλαδή μια σφαίρα ουσιαστικά προκαλεί δύο τραύματα μπαίνοντας στο σώμα, όχι ένα. Είναι ένα ζήτημα πώς τα βρίσκει ένας νεαρός δημόσιος υπάλληλος τέτοια πυρομαχικά και τα χρησιμοποιεί σε μια διαδικασία καθημερινής αστυνόμευσης.
17: Μάλιστα.
18: Καταλαβαίνει, πέρα από τα επικοινωνιακά ψέματα, υπάρχει και η πραγματικότητα που τιθέτεται, έστω και με την ειρωνική διάσταση που βάζετε στην ερώτησή σας, αλλά θέτεται αυτό, ότι δεν μπορεί να μας λέτε σήμερα ότι απλά αστυνομεύετε, αλλά πυροβολείτε στον αέρα 10 ή 15 σφαίρες. Για όνομα του Θεού.
19: Πάω ακριβώς κοντά στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, σε μια ζώνη 110.000 εργαζομένων, με βαριές βιομηχανίες, με χημικά, είχαμε αυτή την έκρηξη, με τις ευθύνες αυτών που οξυγονοκολούσαν κτλ. Όμως, εδώ, στη βιομηχανική ζώνη, προκύπτει ζήτημα. Άκουγα χθες τους εκπροσώπους των σωματείων, 8 μόνο άνθρωποι για να ελέγξουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα από τα ζωτικότερα βιομηχανικά συστήματα στη χώρα. Καλά, τώρα εσείς θα μου πείτε, κύριε Ραχιώτη, εδώ χθες κάει και το Μπάμινγκτον. Τι να πρωτοπρολάβουμε, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, ένα σχόλιο. Χάθηκε ένας άνθρωπος, πολύ φοβάμαι, με το βαθμό εγκαυμάτων που έχουν και οι άλλοι δύο, ότι πολύ δύσκολα θα κρατηθούν στη ζωή. Αλλά ας ευχηθούμε να τα καταφέρουν. Τι εικόνα έχετε εδώ?
18: Εδώ που ζούμε, τα εργατικά δικαιώματα θεωρούνται άχρηστα και επικίνδυνα για την επιχειρηματικότητα. Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η υγιεινή και ασφάλεια, είναι ένα εργατικό δικαίωμα. Θεωρείται και αυτό τόσο άχρηστο όσο και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Δεύτερον, όταν διαλύεται όχι μόνο η εποπτεία της υγιεινής και της ασφάλειας, αλλά συνολικά ο κρατικός μηχανισμός, όταν όλοι οι έμπειροι υπάλληλοι με διάφορους τρόπους έχουν φύγει από τον κρατικό μηχανισμό, όταν έχει μειωθεί το ελάχιστο και καλύπτονται, εντός εισαγωγικών, καλύπτονται οι ανάγκες με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ανθρώπους που δουλεύουν ένα τρίμηνο, τους διώχνουν, πηγαίνουν σε άλλη υπηρεσία μετά από κάποιους μήνες και ούτω καθεξής. Τι εποπτεία περιμένετε να υπάρχει ακόμα και αν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, που τώρα πια και το νομοθετικό πλαίσιο έχει εξασθενήσει πάρα πολύ, όπως και η ποινική αντιμετώπιση των παραβατών όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Αλλά βλέπετε ότι είναι ένα πλαίσιο που πάσχει από παντού πλέον. Και κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός, εντοπίζουμε φερπίν το ότι είναι ελάχιστοι υπάλληλοι οι επόπτες εργασίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλη η Ελλάδα είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει εποπτεία όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια. Και έχει χαλαρώσει και το νομοθετικό πλαίσιο πλέον, αλλά και η δικαστική διαχείριση των όποιων παραβατών φτάνουν ως εκεί, και αυτή πια είναι να είναι χάδι, σε αντίθεση με αυτά που μιλάγαμε προηγουμένως σε άλλο τύπο υποθέσεις.
19: Θέλω να κλείσουμε, κύριε Ραχιώτη, σας είπα, είχε πυκνά γεγονότα αυτό το τρίμερο. Θυμάμαι ότι πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει για την εξέλιξη υπόθεσης των υποκλοπών. Φαντάζομαι το θυμάστε κι εσείς. Ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας, λοιπόν, του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, κ. Δημητριάδης, σε μια συνέντευξή του στον κύριο Λάλα, εγώ δεν θέλω να σταθώ, διότι και γνωστικό αντικείμενο φάνηκε ότι έχει και επίπεδο και αστική μόρφωση. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο πώς προσεγγίζει το θέμα των υποκλοπών και κατά τη γνώμη σας θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ ξανανοίγει θέμα. Διότι ο ίδιος λέει ότι εγώ πάνω απ' όλα βάζω το κράτος, τους θεσμικούς λειτουργούς της κυβέρνησης, την παράταξή μου, και δεν πρόκειται να μου πάρετε παραπάνω κουβέντα. Τελεία. Αυτό είναι μια καθαρή εξήγηση δική του μεν, αλλά νομικά θέλω να μου πείτε τι σημαίνει.
18: Με εντυπωσίασε αυτή η δήλωσή του. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά την προσωπική του ιστορία, τα βιβλία που διαβάζει, τα σοβαρά ταλέντα που φαίνεται να έχει, την ενδιαφέρουσα μόρφωση που έχει, τις εμπειρίες που έχει από τον παππού του, τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά μπορεί να έχουν και κάποια στοιχεία νεποτισμού, αλλά σίγουρα δείχνουν έναν καλλιεργημένο νέο σχετικά στην ηλικία αστό. Αλλά διερωτάστε τώρα, γι' αυτό δόθηκε αυτή η συνέντευξη, για να πει τις σχέσεις του με τον παππού του, τη μόρφωσή του ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Η αίσθηση που αφήνει αυτή η τεράστια συνέντευξη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δόθηκε για να διαβεβαιώσει κάποιος ότι δεν θα μιλήσει. Άρα όχι ότι ανοίγει το θέμα των υποκλοπών, διαβεβαιώνει ότι κοιτάξτε να δείτε από την πλευρά μου, θα το κρατήσω κλειστό. Και το λέει καθαρά ότι εγώ θέλω να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, και μάλιστα σε πληθυντικό του αναφέρει τις μυστικές υπηρεσίες και διάφορους άλλους που είπε ότι πρέπει να προστατέψει δια της σιωπής του. Ποιος? Ένας κρατικός λειτουργός που εμπλέκεται σε ένα κακούργημα, έτσι. Οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι ένα κακούργημα. Άλλο αν δεν θα διωχθεί, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαρφήν, μιλάμε για κακουργήματα των λευκών κολάρων. Ένα ενδιαφέρον θέμα όμως εδώ είναι ειδικά για τον κύριο Δημητριάδη. Πού απευθύνει αυτή τη διαβεβαίωση? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι. Παρακολουθεί το από αυτές τις παρακολουθήσεις το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συνάδελφοί του στο γραφείο του Πρωθυπουργού, φίλες του κυρίου Μητσοτάκη, του θείου του, ο αρχηγός του στρατού, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής. Σε ποιον απευθύνει το ότι εγώ, κοιτάξτε, θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό, δεν πρόκειται να πω τίποτα? Είναι το μόνο που είπε για τις υποκλοπές, έτσι, δεν είπε κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό απευθύνεται αλλού, δεν απευθύνεται στο θείο του. Απευθύνεται στον ξένο παράγοντα, και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Και είναι μια διαβεβαίωση για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ήταν ο σκοπός αυτής της συνέντευξης και ο σκοπός αυτής της δήλωσης. Γιατί έχουμε τη γνωστή εμπειρία στη χώρα, η οποία επιβεβαιώθηκε και με αυτή την περίπτωση υποκλοπών, ότι κυρίως ο ξένος παράγοντας κάνει τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Αυτό αποδείχθηκε με την υπόθεση της Vodafone και με τα έγγραφα του Snowden, που είχε βγει από τα έγγραφα του Snowden ότι στην Ελλάδα υπάρχει κέντρο, περιφερειακό κέντρο παρακολουθήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, επιπλέον κέντρο παρακολουθήσεων που έχει η ίδια η Αμερικανική Πρεσβεία. Το 1993, όπως θα θυμόσαστε, είχαν πιάσει Αμερικανούς διπλωμάτες να παρακολουθούν, ή υποδιπλωματική κάλυψη για να είμαι ακριβέστερος, να παρακολουθούν κάποιους στην πλατεία Αμερικής, αν θυμάμαι καλά, με ένα βανάκι με τα τότε τεχνικά μέσα της εποχής. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Στην προηγούμενη υπόθεση της Vodafone παρακολουθεί το ίδιος ο Κώστας Καραμαλής, που ήταν πρωθυπουργός τότε, και είχε αποκαλυφθεί ότι η παρακολούθηση οδηγούσε κατευθείαν στο Λαγκ, λέει.
19: Και ένας άνθρωπος έφυγε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ο Τσαλικίδης, έτσι, να μην...
18: Και παραμένει ανεξιχνίαστο, προσπάθησε να εμφανιστεί στην αρχή σαν αυτοκτονία. Καταρρίφθηκε από τους ιατροδικαστές η περίπτωση της αυτοκτονίας και μέχρι σήμερα δεν μάθαμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο Τσαλικίδης δεν ήταν κάποιο τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο διευθυντής του τμήματος μέσω του οποίου έγιναν οι υποκλοπές, εν γνώση του ή εν αγνία του, δεν το μάθουμε ποτέ πια αφού ο άνθρωπος χάθηκε, και πήγαν οι πληροφορίες εκεί που έπρεπε να πάνε. Μου έκανε και μια εντύπωση και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το πω, μιας και αναφέρεστε στον Τσαλικίδη, από την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Μια αναφορά για την Ιταλία, υποτίθεται, παρόλο που η συνέντευξη δεν ήταν καθόλου, δεν αφορούσε την Ιταλία, την Ελλάδα αφορούσε. Μια αναφορά στη συνεργασία μαφίας και κράτους στην Ιταλία για καλό σκοπό, για την εξόντωση των ερυθρών ταξιαρχιών. Εκεί δεν... Ενδεχομένως εκφράζει κάποιους φόβους, δεν ξέρω τι εκφράζει αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση πως περιέλαβε στην συνέντευξή του και μια τέτοια αναφορά, η οποία δεν σχετιζόταν με οτιδήποτε. Πάντως αυτή είναι η προσέγγιση μου για αυτή την συνέντευξη. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ένας χώρος που οι προτέκτορες δεν υπάγονται σε κανέναν κανόνα, μπορούν να παρακολουθούν οποιονδήποτε και αξιώνουν μετά από τους ανθρώπους τους εδώ, από το κράτος, από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους, να ομνιούν πίστη ακόμα και όταν ο προτέκτορας λειτουργεί παράνομα.
19: Γιάννης Ραχιώτης, κύριε Ραχιώτη, ένα είναι βέβαιον, Ιούλιος μήνας, μέσα στο καλοκαίρι, δεν πλήττουμε καθόλου, πιστέψτε με, μα καθόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
18: Είναι, και δυστυχώς. Δεν πλήττουμε όχι από ευχάριστα γεγονότα.
19: Σωστά,
18: γεγονότα.
19: Σωστά. Καλημέρα κύριε Ραχιώτη, να είστε καλά.
18: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
19: Αυτά λοιπόν από έναν από τους κορυφαίους κατά τεκμήριο ποινικολόγους στη χώρα. Πάμε σε διάλειμμα.
20: 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
0: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
20: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
0: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93.
20: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
21: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
23: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
0: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
20: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
0: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
20: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
0: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
24: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
24: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων, 97 λεπτά.
24: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Λοιπόν, προχωράμε. Προσέξτε τώρα, αλλαγή τελείως σελίδας, αλλά με έναν τρόπο αυτό που θα ακούσετε συνδέεται μέχρι και με το σήμερα. Διότι η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Βρετανικό Independent, επεξεργάζεται μία πρόταση για το Κυπριακό, την οποία αν την αποπληθωρήσετε λίγο θα καταλάβετε ότι είναι και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ, αλλά κυρίως είναι με το στρατοκράτη την Άγκυρα. Τι εννοώ? Φαίνεται με βάση το δημοσίευμα του Independent να ικανοποιείται στις προτάσεις της κυρίας Μαρίας Άγχελα Ολγκίν το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας περί ομοσπονδίας, αλλά και το αίτημα του ψευδοκράτους περί συνομοσπονδίας, αλλά άμα τα διαβάσετε είναι δύο χωριστά κράτη, δηλαδή το μοντέλο Αλατούρκα. Και θα μου πείτε τώρα αυτό που θα ακούσετε πώς συνδέεται? Γιατί η πηγή όλων μα όλων των δεινών στην Κύπρο, την Κύπρο μας να μην το ξεχνάμε, είναι όσα συνέβησαν εκείνο το μαύρο Ιούλη του 1974, ως μία προδιαγεγραμμένη πορεία που φτάνει μισό αιώνα και μετά να μας δημιουργεί όλα αυτά. Και το λέω γιατί πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, είδε το φως της δημοσιότητας η κυκλοφορία του βιβλίου «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974». Από τις εκδόσεις Ρίζες κυκλοφορεί ήδη το βιβλίο που συνυπογράφουν δύο κατά τη γνώμη μου από τους κορυφαίους του ελληνισμού στο χώρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αρθρογραφίας, ο Κώστας Βενιζέλος, συντάκτης σήμερα στο Φιλελεύθερο στην Κύπρο, και ο γνωστός ανταποκριτής των ελληνικών μέσων και των μέσων του ελληνισμού στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγναντίου. Το βιβλίο είναι μια επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων Κίσιγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια, και επανεξετάζει το ρόλο του Κίσιγκερ, που για μας είναι ένας δραματικός, τραγικά δραματικός, προδοτικά εμβληματικός, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη φυσιογνωμία της αμερικανικής πολιτικής. Θέλω να καλημερίσω τον Κώστα το Βενιζέλο από τη Λευκοσία. Καλημέρα Κώστα.
4: Καλή σας μέρα.
19: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες λίγο χρόνο.
4: Εγώ ευχαριστώ.
19: Ποια είναι η διαφοροποίηση αυτού του βιβλίου σε σχέση με μια δουλειά που δεν σταματάει ποτέ, ή μάλλον το θέσω διαφορετικά? Όσο ψάχνετε όλο βγαίνουν και καινούρια.
4: Ακριβώς από το 2002 που κυκλοφόρησε το, τα μυστικά αρχεία, το βιβλίο με τις, από τις εκδόσεις Λιβάνη, υπήρξαν αρκετά, έχουμε βρει αρκετά έγγραφα. Νομίζω ότι αυτά τα έγγραφα που έχουν βρεθεί και συγκεντρωθεί και περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση είναι και, πρέπει να είναι και τα τελευταία, δηλαδή έχουμε συγκεντρώσει το, η μεγάλη πλειοψηφία των όσων εγγράφων υπάρχουν που αφορούν το Kissinger και την Κυπριακή τραγωδία του 1974. Γι' αυτό και είχαμε αποφασίσει να, να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε την πρώτη έκδοση με τα τελευταία έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι πίσω από όλες, όλα όσα έχουν συμβεί το 1974 ήταν ο πάλι ποτέ ισχυρός άντρας της Αμερικής, ο Χένρι Κίσιγκερ. Βεβαίως τα έγγραφα αυτά δεν είναι μόνο ότι επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε, το τεκμηριώνουν και θεωρώ ότι προσθέτουν σημαντικά στην ιστορική έρευνα και στην ιστορική αλήθεια για τα όσα έχουν συμβεί το 1974. Και επειδή ξεκίνησες στην εισαγωγή σου με τα όσα διαδραματίζονται σε αυτή τη φάση για το Κυπριακό, ακριβώς για να μην ξεχνάμε τι συζητάμε, για να μην ξεχνάμε γιατί συζητάμε σήμερα, πρέπει να πάμε στο πίσω. Και γιατί θα πρέπει η Κύπρος να συζητά μοντέλα όπως αυτά της κυρίας Ολκίν ή τον Εγγλέζο, για να είμαστε πιο σωστά, και των Αμερικανών, θα πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Και η ιστορία είναι εκεί, χωρίς κανένα φιλτράρισμα και φυσικά χωρίς καμία υποκειμενική κρίση. Είναι εκεί και καταγραμμένη και πρέπει να την ξέρουμε.
19: Παρ' όλα αυτά, αγαπημένε Κώστα και ο αγαπημένος Μιχάλης, επιμένετε ευλαβικά σε κάτι. Βεβαίως δεν βάζετε υποκειμενικά στοιχεία, μιλάνε τα ντοκουμέντα τα οποία ψάχνετε σαν τα μυρμήγκια, αλλά τονίζετε μέσα και από αυτή τη δουλειά, θέλω να το πω αυτό, ότι δεν μπορεί να το προσπερνάμε, έλα μωρέ τώρα εντάξει ο Ατύλλας ένα, γιατί στον Ατύλλα δύο δεν γίναν περισσότερα. Εδώ περιγράφεται τι ακριβώς λειτουργεί ως πυροκρουστήρας για να μπει στην Κύπρο ο τουρκικός παράγοντας με αρβίλα πια.
4: Βεβαίως, και θα πρέπει να πούμε εδώ το εξής. Πραξικόπημα. Πολλοί θεωρούν ότι το πραξικόπημα ήταν, ήταν το αποκορύφωμα της σύγκρουσης των δυνάμεων του κράτους επί Μακαρίου και της παράνομης Αιωκαβίτα, πίσω από την οποία βεβαίως ήταν η Χούντα. Πώς και γιατί έγινε το πραξικόπημα και ποιος έδωσε την εντολή, αυτό απαντάται μέσα από τα έγγραφα και μάλιστα στην τελευταία στροφή πριν να πάει στο τυπογραφείο του βιβλίου, ο Μιχάλης έχει εξασφαλίσει μια μαρτυρία ενός πράκτορα ο οποίος ήταν μαζί με τον Γκάς Αβρακότο, αυτός που ήταν στην Αθήνα εκ μέρους της CIA και αυτός ήταν και ο βασικός συνομιλητής του Δημήτριου Ιωαννίδη, όπου εκεί επιβεβαιώνει ότι την εντολή την έδωσε ο Αβρακότος. Βεβαίως ο Αβρακότος δεν μπορούσε να ενεργήσει από μόνος του, δεν μπορεί να δώσει ένας πράκτορα της CIA εντολή σε ένα δικτάτορα να προχωρήσει σε πραξικόπημα. Αυτό έγινε με εντολή του Kissinger, ο οποίος τότε λόγω και των εσωτερικών εξελίξεων στην Αμερική, ο πρόεδρος Νίξον ήταν προς την έξοδο, υπό παρέτηση. Αυτός έκανε κουμάντο και στο μυστικές υπηρεσίες και στο State Department και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Οπότε εκεί κρίνονται όλα και σε σχέση με αυτό υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Πρώτον, από τη συνομιλία Kissinger and Javid προκύπτει η αναφορά ότι εμείς δεν πάμε να κάνουμε εισβολή, είχε πει ο Τζεβίτ, αλλά θα κάνουμε ένα προγεφύρωμα. Θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε ένα προγεφύρωμα. Ποιος το είπε αυτό? Και το είπε ο Ιωαννίδης στο πολεμικό συμβούλιο στις 20 Ιουλίου, ότι δεν θα αντιδράσουμε γιατί οι Τούρκοι θα κάνουν, θα εισβάλλουν στην Κύπρο, θα κάνουν ένα προγευχή Ρώμαν και Ρήνιαν με Λευκοσία και θα μείνουν μέχρι εκεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ηχητικά που περιέχονται στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά.
19: Mm-hmm.
4: Προγευχή Ρώμα, αναφέρθηκε ο Ιωαννίδης, προγευχή Ρώμα αναφέρεται και ο Εντζεβίτ στη συνομιλία του με τον Κίσιντζερ. Αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μόλις βρέθηκε το έγγραφο, ο Μιχάλης ήταν βεβαίως Αμερική, που κατάλαβα ότι τεινάχτηκε πάνω. Και μου λέει, αυτό είναι το σημείο.
19: Άρα να κοινό λεξιλόγιο, να το πω έτσι, με ένα συντονιστή. Στο βιβλίο αυτό, το που είναι επικαιροποίηση με νέα στοιχεία, δίνεται βάρος από ό,τι διαβάζω.

0: είχε ο πρακτοαστησία ήδη.
1: Ο Αβρακώτος. Το δεύτερο που προκαλεί σοκ είναι, για όσους δεν ψάχνουν κάθε μέρα, είναι ότι στις 19 Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο James Payne και ο πρέσβης William McCobber, που είναι εντεταλμένοι στην Άγκυρα να παραδώσουν στον Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέντε Τσεβίτ επίγουσα επιστολή του Νίξον, τελικά μαθαίνουμε από το βιβλίο σας ότι η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ.
0: Ακριβώς, ήταν μια επιστολή η οποία ουσιαστικά προειδοποιούσε ο Νίξον στον Τσεβίτ ότι δεν θα πρέπει να γίνει εισβολή, και μάλιστα ο Σπέιν αναφέρει ότι ήταν ιδιαίτερα καυστική η επιστολή και την περιέγραψε ότι ήταν πιο έντονη από αυτή του Τζόνσον όταν έφυγε το 1964 στην τουρκική ηγεσία για να αποτρέψει την τουρκική εισβολή. Τώρα, δύο διπλωμάτες πάνε στο γραφείο του Ετζεβίτ, ο οποίος εκείνη την ώρα μιλούσε με τον Κίσιντζερ, ακούνε μεγάλο μέρος της συνομιλίας των δύο, κρατάνε την επιστολή στο τσέπη του. Και όταν τελειώνει ο Ετζεβίτ και του ρωτά τι θέλουν, του λένε τίποτα, είμαστε εντάξει και φεύγουν. Τώρα, είναι δυνατόν δύο διπλωμάτες να παρακούσουν την εντολή του Προέδρου? Προφανώς μόνον εάν ο άμεσα προϊστάμενος τους, δηλαδή ο Κίσιντζερ, τους είπε κρατήστε την επιστολή, δεν θα την παραδώσετε. Εξού και ο πρέσβης όταν επέστρεψε, είπε ότι θα την παραδώσει μόνο με νέα εντολή. Τι σημαίνει, δηλαδή θα ανανεώνεται η εντολή καθημερινά μέχρι να την παραδώσει? Ήταν 19, αργά, προς Σάββατο, τέλος. Έγινε η εισβολή όπως είχε συμφωνηθεί. Και το λέω το συμφωνηθεί με κάθε επίγνωση της λέξης. Έτσι, όπως είχαν συνοηθεί οι Αμερικανοί, η Χούντα, η Τουρκία.
1: Άρα στην ουσία το επικαιροποιημένο πια αυτό βιβλίο δεν φωτίζει απλά τις τελευταίες μέρες πριν τα δραματικά γεγονότα τον Ιούλιο του 1974. Μας φωτίζει, Κώστα Βενιζέλε, και το τρίγωνο, να το πω έτσι ευθέως, Ουάσιγκτον, Αθήνας, Άγκυρας, εκεί παίχτηκε πίσω από τις πλάτες Κυπριακής Δημοκρατίας όλο το παιχνίδι.
0: Βεβαίως, είναι σαφές ότι υπήρχε με συνεννόηση. Ο Κίσιντζερ ήθελε να αποτρέψει ένα αλληλοτουρκικό πόλεμο που ουσιαστικά ήξερε ότι δεν θα γίνει. Κατά τη δική μου άποψη, μέσα όσα έχω διαβάσει και ερευνήσει, ήξερε ότι δεν θα γινόταν στο τέλος αλληλοτουρκικός πόλεμος για την Κύπρο. Ήθελε όμως να το διασφαλίσει, και αυτό διασφαλίστηκε με την συνένεση της Χούντας ότι η Τουρκία θα εισέβαλε τις 20 Ιουλίου, θα έπαιρνε ένα κομμάτι της Κύπρου, να έχει δηλαδή μία πρόσβαση, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο στο νησί και θα σταματούσε εκεί. Βεβαίως στη συνέχεια όλα αυτά δεν ίσχυσαν και η Τουρκία προέλασε και πήρε τη μισή Κύπρο.
1: Θέλω, Κώστα, να ευχηθώ καλό τάξιδο. Το ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων του 1974 που υπογράφεις εσύ και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να υπενθυμίσω ότι είναι από τις εκδόσεις Ρίζες. Μπορεί ο καθένας πια να απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο που επιλέγει και θα το βρει. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, επειδή το υπενύχθηκες και εσύ ευθέως, και με όλα αυτά, μετά από 50 πλάς χρόνια, 52, φτάνουμε στις προτάσεις Ολγκίν. Τελικά δεν μπορούν να το καταπιούν με τίποτα τη στάση του ελληνισμού και των ελληνοκυπρίων από το όχι στο σχέδιο Ανάντ. Κάθε φορά μια νέα παραλλαγή, αλλά Τούρκα όμως πάντα η παραλλαγή.
0: Πάντα αλλά Τούρκα, αλλά Εγγλέζα. Θα λέγα εγώ, θα προσέθετα, γιατί όλο το στοιχείο της επικοδομητικής ασάφειας που χαρακτηρίζει τις κάθε φορά προτάσεις είτε όπως αυτές της κυρίας Ολκίν, έχουν μια επικοδομητική ασάφεια όπου ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει τι μοντέλο είναι αυτό που προτείνεται. Τώρα, δεν φαίνεται εκ όψεως να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Είναι η βολιδοσκοπή. Όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι η βολιδοσκοπήση που έχει κάνει η κυρία Ολκίν

0: διάφορες πλευρές. Δηλαδή τις πλευρές στην Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, τον κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία και ενδεχομένως και κάποιους άλλους φορείς στην Κύπρο, το οποίο καταγράφεται όπως αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο θα υπάρχει μια πολύ χαλαρή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών, δηλαδή όσο για να μπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά θα είναι δύο κράτη. Θα είναι συνομοσπονδία, εμείς θα τη βαφτίζουμε ομοσπονδία, θα υπάρχουν κάποιες εδαφικές αναπροσαρμογές. Αυτό είναι ίσως το δέλεαρχο στην ελληνική πλευρά, αλλά είναι και το στοιχείο στο οποίο αντιδράει η τουρκική πλευρά. Όλα αυτά θα φανούν στη συνέχεια. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνθήκες μετά και το ταξίδι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, στο τελευταίο του ΝΑΤΟ. Δεν άφησαν οι Τούρκοι περιθώρια ότι θα μπορεί να γίνει έστω και μια άτυπη πενταμερή στο τέλος Ιουλίου. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανατροπές στη συνέχεια. Ο πρόεδρος σήμερα θα είναι στο Παρίσι, θα δει και την κυρία Ούρσουλα για να ενημερωθεί πιο λεπτομερώς για το συζητήσει με Φιτάν και Ερντογάν.
1: Την κυρία Ούρσουλα που βρίσκει μεγάλο παίκτη την Τουρκία στην περιοχή, προϊόν σταθεροποίησης περιοχής. Μάλιστα. Κώστα μου, καλό ταξίδι το βιβλίο σας με τον Μιχάλη. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, συμπατριώτης σου, μισό λεπτό. Μάλιστα λέει, κατοικούσε στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας. Να μην το ξεχνάμε, λέει εδώ ο φίλος, ο Κωστής, συνονόματός σου.
0: Ναι.
1: Λέει, θέλω να μου πει ο Κώστας, γιατί εγώ ζω πια στο Ρέθυμνο. Θεωρεί ότι θα ξαναρισκάρουν όλοι αυτοί να περάσουν από δημοψήφισμα του κυπριακού λαού την όποια λύση, ή θεωρεί ότι έχει αμβληθεί πια και η συνείδηση του κυπριακού λαού?
0: Όχι, νομίζω ότι η μεθόδευση που γίνεται, και αυτό το βλέπουμε και σε στοχευμένη αρθογραφία αλλά και αναφορές ξένων διπλωματών, είναι αν καταφέρουν να παρακάμψουν το δημοψήφισμα, που θεωρώ πολύ δύσκολο εγώ, δηλαδή να μην γίνει δημοψήφισμα, αλλά αυτό που θα συμφωνηθεί να περάσει από την Βουλή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κλίμα που να μην έχει τόσο έντονο αντιδράσεις ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στον Κυπριακό, γιατί δεν είναι τόσο έντονα, αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχουν εξελίξεις ξυπνούνταν τα ανακλαστικά των Ελλήνων της Κύπρου.
1: Καλό ταξίδι, Κώστα μου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε. Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974, εκδόσεις Ρίζες, το νέο βιβλίο των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Γνατίου. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Τραγωδία στην ασφάλτο των Χανίων το πρωί, όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του κατά τη σφοδρή σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητα στη γέφυρα Μπαμπαλή κοντά στον Αποκόρονα. Τροχαίο επίσης στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο νοσοκομείο 31χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιόταχη. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σε οριακό σημείο λειτουργίας βρίσκεται ο λιμενικός σταθμός Παλαιόχωρα, σύμφωνα με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, που ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού. Οργή Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά, δηλώνει προσθέτοντας ότι είναι θέμα πλέον των δικαστηρίων η υπόθεση. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο εξώσεων από μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζουν την υπηαγωγία βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής του Μαραθέτη στο Ηράκλειο, αναφέροντας ότι από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα δεν έχουν καθόλου νερό στα σπίτια τους. Αποκαθίσταται η υδροδότηση σταδιακά, απαντούν από τη ΔΕΙΑΗ μέχρι αργά το βράδυ. Στάση εργασίας αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου για την μονιμότητα στο δημόσιο, στους δρόμους οι δημόσιοι υπάλληλοι και του Ηρακλείου ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, σε εφαρμογή τίθεται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή με νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του ορμός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές στα 79 δολάρια το βαρελί. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την Ανδαλουσία στη νότια Ισπανία. Με τα παιχνίδια Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες στο Μουντιάλ 2026.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Ζεστός ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θερμοκρασία τοπικά στην Νότια Κρήτη και στους 37 βαθμούς Κελσίου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
0: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
0: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
11: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
10: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
15: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές εκπτώσεις έως 40% στα brands σε Isendo, Clarins, Guerlain, Dolce Cabana, Givenchy, Versace, Kenzo. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές εκπτώσεις σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Τάπα τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες

0: Laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84. Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα με τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί στην κατηγορία κίνδυνου 4 για την πρόκληση πυρκαγιάς, κίτρινη προειδοποίηση για Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Φάντασμα ΟΕΦΚΑ Σταυρωμένου μέσα στο καλοκαίρι, διαγραφή, ελάχιστοι πάλι και πολίτες στα ωριά τους, όπως καταγγέλουν στο νεακρήτη.gr. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο εξώσεων από μισθωμένα κτίρια όπου στεγάσουν την υπηαγωγία βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Τις σοβαρές διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή Γιάννη Χωστού, Φοινικίας Μαλάβων, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συντιχάκης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη χαρτικών. Στα συνεργασία αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, για τη μονιμότητα στο δημόσιο, στους δρόμους, οι δημόσιοι υπάλληλοι και στο Ηράκλειο. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δικόλου. Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή με νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα στενά του ορμούς. Οι Φλωρίδες επανέστασης εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανών βάσεων, όπως ανέφεραν. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έκπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Ζεστός ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου στην Νότια Κρήτη.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
3: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
2: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
8: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Η ώρα είναι 1:30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα

0: υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: τον 89, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα εκτόσεις έως 50%.
1: Βάλε ένα Κρέτα Σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Θέλεις επιτυχίες? Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, για

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Αφρόλουτρο Dove 720 ml, 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες, 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
12: Για το χατήρι του Σεβδά.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
3: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τραγωδία στην άσφαλτο των Χανίων το πρωί, όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του κατά την σφοδρή σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο στη γέφυρα Μπαμπαλή στην περιοχή του Αποκόρονα. Τροχαίο ατύχημα και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε 31χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς βρίσκονται τα απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Η ίδια χαρακτήρισε τους υπεύθυνους άνανδρους και θρασίδηλους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που επιχειρούν να προκαλέσουν φόβο με απειλές εναντίον πολιτικών προσώπων και των οικογενειών τους. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Η γυναίκα κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην υπόθεση, λέει η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές τις προηγούμενες ημέρες, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την έντονη κριτική του για την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης Μαρφίν εξέφρασε σήμερα ο ποινικολόγος Γιάννης Ραχιώτης, μιλώντας στο ράδιο 984, καταγγέλλοντας τηλεοπτική εργαλειοποίηση των δικαστικών διαρροών. Σε οριακό σημείο λειτουργίας βρίσκεται ο λιμενικός σταθμός Παλαιόχωρα, σύμφωνα με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, που ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού. Στη ζώνη ευθύνης του σταθμού περιλαμβάνεται και η Γάβδος, καθώς το λιμενικό φυλάκιο του νησιού υπάγεται διοικητικά στην Παλαιόχωρα. Όπως τονίζει η Ένωση, ο λιμενικός σταθμός Παλαιόχωρας έχει αναλάβει σημαντικό μέρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στο νομό Χανίων, καθώς η περιοχή αποτελεί πλέον το βασικό λιμένα αποβίβασης μεταναστών. Παράλληλα, καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η θερινή τουριστική περίοδος, με χιλιάδες επισκέπτες, συχνά δρομολόγια τουριστικών και επιβατικών πλοίων, πολυσύχναστες παραλίες και ενισχυμένες απαιτήσεις αστυνόμευσης. Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των κατοίκων της οδού Ηρακλείου Μυρών, ιδίως μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Πλεύρη περί απρόσκοπτης συνέχισης του σχεδιασμού και της λειτουργίας δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στις 7 σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Αθανάση Σακούδη, να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού του δρόμου. Στις 11 αύριο το πρωί έχει οριστεί συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, με βασικό αντικείμενο της συνάντησης την επανεβεβαίωση της στήριξης του Δήμου προς την τοπική κοινωνία και με τους κατοίκους να επιδιώκουν, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, και την αποστολή σχετικού εγγράφου προς το αρμόδιο Υπουργείο. Κάλεσμα σε συνεργασία όλων των φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απέφθηνε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας πως πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί, γιατί ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Προβληματισμός για τη μη θεσμική εκπροσώπητουση του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων παρά την ουσιαστική παρέμβασή του για την αντιμετώπιση της βίας εδώ και 3 δεκαετίες και με τη συνεργασία του με την αστυνομία. Επιστολή της Προέδρου του Συνδέσμου Μέρης Παχιαδάκη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όσο και με την ηγεσία τοπικά της ελληνικής αστυνομίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα, με τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί στην κατηγορία κινδύνου 4 για πρόκληση πυρκαγιές, κίτρινη προειδοποίηση για Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, βαρύ το ανθρώπινο κόστος του ισχυρού καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εντωμεταξύ στα τέλη Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης Θνησιμότητας καταγράφηκαν 10.650 περισσότεροι θάνατοι από τα αναμενόμενα μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Φάντασμα ο ΕΦΚΑ εσταυρωμένου μέσα στο καλοκαίρι, αδιαγραφία ελάχιστοι υπάλληλοι και πολίτες στα όρια τους, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν. Ψίχουλα στους Δήμους για τις παραλίες. Αντιδράσεις προκαλεί καταβολή μειωμένων εσόδων. Στο Δήμο Πλατανιά Χανίων καταβλήθηκαν μόλις 66.000 ευρώ έναντι περίπου 200.000 που λάμβανε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης κάνει λόγο για ποσό που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, επισημένοντας ότι το κόστος της αναφαγωσωστικής κάλυψης παραμένει ιδιαίτερα ψηλό. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο εξώσεων από περισσότερα μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται οι νηπιαγωγοί, βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. 5 υποθέσεις έχουν οδηγηθεί ήδη στα δικαστήρια, με 3 αποφάσεις να είναι ήδη σε βάρος του Δήμου και να αφορούν 57ο, 37ο και 50ο νηπιαγωγείο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, καθώς οι συμβάσεις είναι πολυετής και τα ενίκια παραμένουν χαμηλά. Ο Δήμος επιδιώκει νέες συμφωνίες με τους εκμισθωτές, ενώ παράλληλα αναζητά μόνιμες λύσεις στέγασης σε μια περίοδο που το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο παραμένει άλυτο. Ανοιχτές αυλές για τρίτη χρονιά από το Δήμο Ηρακλείου, από τις 15 συγκεκριμένα Ιουλίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου σε 12 σχολικές μονάδες της πόλης, με στόχο τα παιδιά που η γειτονιά τους δεν διαθέτει ιδιαίτερους χώρους άθλησης να μπορούν ανεξάρτητα ηλικίας να παίξουν ή να αθληθούν μαζί με τους φίλους τους αλλά και τους γονείς τους. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης κατήγγειλαν οι κάτοικοι της περιοχής του Μαραθίτη στο Ηράκλειο, αναφέροντας ότι από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα δεν έχουν καθόλου νερό στα σπίτια τους. Αποκαθίσταται η υδροδότηση σταδιακά, αποντούν από τη ΔΕΙΑΗ μέχρι αργά το βράδυ, ακόμη και στα υψηλά σημεία. Συνάντηση εργασίας με τους Προέδρους των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ και Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Στο επικέντρο βρέθηκε η νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και αναβάθμιση μονάδων ανακύκλωσης. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι μονάδες του Ηρακλείου της αιτίας της Χερσονήσου και του Αμαρίου, με το σχεδιασμό να προβλέπει την υποβολή και ένταξη των έργων έως τον Απρίλιο του 2027. Τις σοβαρές διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή Αιγιάννη Χωστού Φοινικιάς Μαλάδων φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συνδυχάκης μετά τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκη χαρτικών. Ρωτά αν θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους, στις υποδομές πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, την κινητή μονάδα δημόσιας υγείας, την άμεση χωροθέτηση βιομηχανικών επιχειρήσεων, τη χάραξη των απαραίτητων δρόμων, το σχέδιο ασφαλούς εκένωσης της περιοχής, τα σχέδια πόλης που να καλύπτουν το σύνολο όλων των αναγκών των πολιτών με σκοπό και την αναβάθμιση της περιοχής. Περισσότεροι από 60.000 οι επιβάτες την ημέρα και έως 400 πτήσεις ημερησίως τα Σαββατοκύριακα συνθέτουν την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο λειτουργεί σε ρυθμούς υψηλής τουριστικής κίνησης. Συνάντηση εργασίας για σημαντικά έργα υποδομής στο καλό χωριού Λασιθίου πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου, στο επίκεντρο η ολοκλήρωση της μελέτης για το αλληλευτικό καταφύγιο καλό χωριού, καθώς και οι διαδικασίες για την προγραμματική σύμβαση που αφορά στη μελέτη αντιμετώπισης και διάβρωσης των ακτών. Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου είπε ότι η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έργα που καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και υπογράμμισε πως η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για την ταχεία προώθηση των μελετών και την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στάση εργασίας αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου για την μονιμότητα στο δημόσιο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόταση για άρση της μονιμότητας, υποστηρίζοντας ότι θα δώσει την δυνατότητα στις κυβερνήσεις να προχωρούν σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Εκφράζουν αντιρρήσεις για τις προτινόμενες αλλαγές στα άρθρα 16 και 79 του Συντάγματος, εκτιμώντας ότι θα επηρεάσουν την πρόσβαση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και θα περιορίσουν τις αδυνατότητες αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ζητούν μεταξύ άλλων ενίσχυση επίσης της χρηματοδότησης για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και διασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Αύλαια σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς ΑΕΒΕ, ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ από τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΔΕ. 26 Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός που επιτρέπει την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Με τρία βασικά μηνύματα προσήλθε στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, λέγοντας πως η μόνη έννοια είναι να ξεριζωθεί από την ελληνική γεωργία, να ξεριζωθούν τα προβλήματα του παρελθόντος. Στο επίκεντρο, η διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής ροής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους Έλληνες παραγωγούς κατά τον ίδιο. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδικόγλου. Κρίσιμες οι ώρες στην Μέση Ανατολή, ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων, ενώ οι χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων, άνοδος και στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Ο κυβερνήτης της περιοχής αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία.
2: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
3: Με τα παιχνίδια Γαλλία-Ισπανία, Αγγλία-Αργεντινή συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες στο Μουντιάλ. Νίκη για την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό της στην Ολλανδία 2-1 επί της De Graafschap. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ο Βαγγέλης Εφραίμ Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο με 59-91. Την άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου ζητούν με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης του Ηρακλείου.
2: 984. Ο καιρός.
3: Ζεστός ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Κρήτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
12: καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέιγ, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
11: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
13: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
14: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
13: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
14: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
13: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο

0: τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
1: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 92,4. Η ώρα είναι 3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
8: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
8: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
17: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
0: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πάρι ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου.
9: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
9: Κι εγώ έχω μείνει μοναχός με την ανάμνησή σου.
8: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
14: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
15: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49 και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
10: Μαζί

0: ταινία Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984. Η ώρα είναι 5. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
8: 984.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
15: Η ακίνθια

0: Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
1: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
2: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τάπα τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
9: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
14: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
13: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
14: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
13: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
18: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
19: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
20: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
21: Για το χατήρι του Σεβδά.
20: Σάββατο 1η Αυγούστου.
21: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
20: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
21: Δεύτες κι εγώ.
20: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
21: Κι εγώ έχω μείνει αμοναχός με την ανάμνησή σου.
20: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
18: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Για τους λάτρες του μακιγιάζ της MAC, θα βρούμε στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το brand Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει, να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξεστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες φύγαμε.
13: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
7: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
13: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
7: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
13: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
16: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
17: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
1: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
6: Για το χατήρι του Σεβδά.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου.
6: Για να τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
6: Δεν φταίσαι ούτε κι εγώ.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
6: Στάδιο. Με την ανάμνησή σου.
5: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
9: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
10: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
9: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
10: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
9: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
11: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαναντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
12: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.